0: Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο. Χωρίς διακοπή.

0: Ζήμος.
1: 9.38.
2: On a warm summer's evening,

not enough. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
3: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
4: Τυρί Σαμσόε, μπλοκ Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
3: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρας Ερόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Να-γκο-μι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
5: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
4: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-0-62087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πρωταθλητής Ευρώπης. Αναδείχθηκε για τέταρτη φορά στο αλπισμίκο ο Μίλτος Τεντόγλου. Ένα άλμα στα 8,44 μέτρα. Στη τέταρτη προσπάθειά του ήταν αυτό που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο στο τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον κατέχει θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τόνισε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μόνιμος κάτοικος κορυφής μετά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προχθεσινό ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμια. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά του καταστροφικό σεισμό. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας σε Αττική Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρο, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Κυκλάδας και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένεται να δώσει ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους, στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλεψη ηλίου προς τη δύση του. Πρόκειται για ευνοϊκές συνθήκες ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατόντων αστεριών του καλοκαιριού, τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να απολαύσουν ως τα ξημερώματα μέχρι και 50 διάτοντες την ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι μετά από ανατροπή υπερφορτωμένου φεριμπότ στη λίμνη Καρύμπα τη Ζιμπάμπουε. Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ αγνοούνται 27. 77 άνθρωποι διασώθηκαν και έφτασαν σε ένα μικρό νησί, καθώς συνεχίζονταν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Στα αθλητικά, με τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη, ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς η χθεσινή ρεβάνς για τα play-off του Champions League με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα play-off του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με σκορ 2-1 στην παράταση της ΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας σε λίγο, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε.
4: Ποιο?
5: Αυτό το ραδιοφωνάκι το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Καλημέρα βρε παιδιά, τι κάνετε, πως είστε από χθες? Συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Και είναι εσείως το άλμπουμ της Τετάρτης. Ο μήνας ακόμα έχει 12, έχουμε δρόμο μπροστά μας να τον ευχαριστηθούμε τον Αύγουστο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είμαστε εδώ. Να θυμόμαστε τραγούδια από τα παλιά και πολύ αγαπημένα. Να, σαν και αυτό που ακούσαμε τώρα με το Δάκη, που το έχει γράψει ο Μίμης Πλέσας με το Λευτέρη Παπαδόπουλο. Και ακουγόταν στην ταινία Γοργόνες και Μάγκες του Γιάννη Δαλιανίδη, όπου τον Δάκη δεν τον βλέπαμε φυσικά. Δεν ήταν όπως το «Η θεία μου η χίπισσα» που φαινόταν κιόλας ο Δάκης με ένα καταπληκτικό πουκάμισο της δεκαετίας του 70 και μια ζώνη με μια αγκράφανά με το συμπάθειο. Στις Γοργόνες και στους Μάγκες δεν φαινόταν ο Δάκης, ανταυτού υπήρχε η Μέρη Χρονοπούλου και ο Λάκης Κομνηνός. Εκεί στα σοκάκια της Ίδρας που γυρίστηκε η ταινία και το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ, να το πούμε, πώς αλλιώς να το πούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τις καλημέρες. radio@parapolitika.gr. Αυτό είναι το email μας. Εδώ μπροστά μου τα έχω και τα βλέπω όλα και τα διαβάζω. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα. 2-11-10-88-80. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Instagram. Πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος» και τσουπ, βγαίνετε μπροστά σε μια σελίδα γεμάτη με ρετρό έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε τι γίνεται μες στη σελίδα. Η τελευταία ανάρτηση είναι το γάλα Αυστρίας μακράς διαρκείας Ενστάλ. Θυμάστε αυτό το γαλατάκι στην τρίγωνη συσκευασία, τη χαρτονένια, που κυκλοφορούσε και σε κακάο? Μου κάνει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Ω, ναι, το θυμήθηκε. Και για να δούμε και τι άλλο έχει. Έχει και μία πολύ ωραία φαρίνα για να φτιάξετε κέικ. Ιδανικό το κέικ για πρωί, όπως είπαμε. Εντάξει, το κέικ μπορείτε να το φάτε ανά πάσα στιγμή φυσικά, δεν περιμένετε το πρωί μόνο. Και βεβαίως έχει και αυτές τις in σούπες της δεκαετίας του 70 και του 80 που ήταν σε φακελάκια, με τον τίτλο «Η Ελβετία στο τραπέζι σας». Ελβετικές σούπες σε φακελάκι, μια φορά και έναν καιρό. Και στην διαφημιστική καταχώρηση εικονίζεται μια μανιταρό σούπα. Λοιπόν, για να δούμε τις καλημέρες σας. Βλέπω εδώ να τα ανοίξω σιγά σιγά, μισό λεπτάκι, γιατί αρχίζει και γίνεται της κακομοίρας. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Τα βίντεο κλιπ λέει ήταν στούντιο νομίζω. Α, για τις Γοργόνες και τους Μάγκες, για τα τόσα καλοκαίρια. Όχι, δεν νομίζω ότι είχε στούντιο εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι κι αλλιώς ήταν πάρα πολύ καλογυρισμένο. Καλημέρα και στον Ηλία που λέει καλημέρα καλημέρα, λασκάρα ακούει, γουστάρει και περιμένει πώς και πώς την εκπομπή. 6 κιλά ζαμπόν κύριε Στέφανε. Μας δίνει και το ρεπορτάζ ο Ηλίας, λέει μαγευτική βραδιά με τον Χρήστο Θηβαίο χθες το βράδυ στο Κηποθέατρο Γιάννης Ρίτσος στην Πρέβεζα. Τα ψαράκια τρώνε, Ηλία μου, εκεί τρώνε τα ψαράκια, μπράβο. Καλή εκπομπή, λέει, και να μην ξεχάσω, καλό δρόμο στον Νίκο τον Καλογερόπουλο, βεβαίως. Σήμερα είναι η πολιτική του κηδεία.
Λοιπόν, να, ο Δημήτρης τώρα στέλνει πάλι μήνυμα γι' αυτό, για το στούντιο, ή αν ήταν εσωτερικά ή εξωτερικά τα γυρίσματα. Μου λέει, κι όμως πάλι δίκιο έχεις. Σωστότατος, το θυμήθηκα. Ναι, μα ήταν εξωτερικά τα γυρίσματα. Μόνο όπου έβλεπες εσωτερικό χώρο, εκεί ναι, ήταν όντως στούντιο. Καλημέρα και στη Γιώτα. Λακωνικότατη Γιώτα. Καλημέρα, σκέτο αυτό. Όχι, έχει βάλει και έναν ήλιο δίπλα. Να τα λέμε κι αυτά. Στείλτε κι εσείς λοιπόν τις καλημέρες σας. Χθες είχαμε πιάσει μια κουβέντα για ζαχαροπλαστεία και γλυκά, φυσικά. Ρετρό γλυκίσματα που λέμε. Σήμερα λέω να το κρατήσουμε αυτό, αλλά να βάλουμε στο παιχνίδι και τα παγωτάκια. Γιατί τέτοια εποχή συνήθως ξεκινούσαμε και λέγαμε, εσύ πόσα παγωτά έχεις φάει μέχρι τώρα. Βεβαίως το τελικό ήταν το Σεπτέμβριο, όταν γυρίζαμε στο σχολείο, που λέγαμε πόσα μπάνια έχεις κάνει και πόσα παγωτά έχεις φάει. Ας μην βάλουμε τα μπάνια ακόμα στην παρέα, θα τα βάλουμε στις επόμενες εκπομπές, έτσι για να θυμηθούμε και κάποιες παραλίες της δεκαετίας του 70 και του 80. Οπότε σήμερα θα κρατήσουμε τα ρετρό γλυκίσματα και τα ρετρό παγωτά. Μην μου πείτε ότι δεν θυμάστε ένα κάρο παγωτά από τη δεκαετία του 70 και του 80. radio@parapolitika.gr, να μοιραστούμε τις εικόνες που έχουμε στο άλμπουμ της ζωής μας. Και η διαδρομή μας ξεκινά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Μισό λεπτό να βάλω τα γυαλάκια μου για να βγω στον αέρα. Για να βλέπω τα μηνύματά σας, γιατί αλλιώς καήκαμε. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι με την Τζένι Καρέζη και τον Πέτρο Κυριακό. Ήταν από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η νύφη τόσκασε». Είχε και έναν άλλο τίτλο η ταινία που λεγόταν «Με παίρνετε μαζί σας παρακαλώ». Μαζί με την Τζένι Καρέζη ήταν ο Θανάσης Βέγκος, ο Νίκος Ρίζος, ο Κούλης Στολίγκας, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Μεντής, ο Τζανετάκος, ο Μαλούχος, ο Χριστοφορίδης. Εξαιρετικοί ηθοποιοί, ένας και ένας όλοι. Και υπάρχουν και κάποιοι χαρακτηριστικοί διάλογοι μέσα στην ταινία. Ξαφνικά σβήνει η μηχανή του φορτηγού και ακολουθεί ο διάλογος της Κέτης, δηλαδή της Καρέζη, με το φορτηγατζή. Λέει ο φορτηγατζής, ωραία, ξέρω εγώ τι θέλει αυτό. Τι θέλει? Λουκούμι. Λουκούμι, λουκούμι και νερό. Μήπως θέλει και καμιά εφημερίδα να του δώσουμε να διαβάσει? Βεβαίως το φορτηγό εξακολουθούσε να μην παίρνει μπρος και συνεχίζει ο διάλογος και λέει και τώρα τι θέλει, γαλακτομπούρεκο? Και απαντάει ο οδηγός, τώρα θέλεις πρόξιμο. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ της Τετάρτης. Για να δούμε σε ποιους δεν έχω πει καλημέρα. Δεν έχω πει καλημέρα στον Αργύρη, που λέει και τώρα που είπαμε για βίντεο κλιπ θα ήταν εφικτό να ακούγαμε το «Είμαι πολύ ωραίος» του Θέμη Ανδρεάδη, από τα τραγούδια με τα πρώτα ελληνικά βίντεο κλιπ, αν όχι το πρώτο, λέει. Για να δούμε αν θα το καταφέρω σήμερα, αλλιώς αύριο. Έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ ωραίος, βεβαίως, βεβαίως. Για να δούμε τι θυμάστε από τα παγωτά της νιώτισσας. Εδώ ο Δημήτρης έχει στείλει μια φωτογραφία που κρατάει έναν, να τον διορθώσω κιόλας γιατί μου το γράφει Trinitat. Oh no, είναι Trinitat. Κρατάει λοιπόν ένα κυπελάκι με Trinitat, ένα από τα θρελικά παγωτά της Εύγα, που είχε καταργηθεί για χρόνια, το επανέφερε κάπου στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 2000 και μετά το ξανάκοψε. Γιατί βρε παιδιά, γιατί τα κάνετε αυτά τα πράγματα? Και επίσης ο Δημήτρης λέει θυμάται το καραμπόλα, ροζ πατούσα, τρελή μπανάνα, τα έχει μπερδέψει λίγο ο Δημήτρης, είναι τρελή πατούσα και η μπανάνα τόγκο. Για να αποκαταστήσουμε την πραγματικότητα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυριστέφανος» στο Instagram, για να δείτε πολλές και αγαπημένες διαφημίσεις από περασμένες δεκαετίες. Εκεί θα συναντήσετε και διαφημίσεις παγωτών, για να πάρετε έτσι ιδέα και να ξυπνήσετε τις μνήμες σας. Τώρα με το Trinitat που έστειλε ο Δημήτρης, θυμήθηκα την περίοδο που είχε επανακυκλοφορήσει το Trinitat, το οποίο ήταν από τα πρώτα παγωτά που είχαν μέσα τριπλές, τετραπλές γεύσεις. Ήταν, αν θυμάμαι καλά, κρέμα, σοκολάτα και μόκα. Η μόκα που ήταν πάρα πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80, είχε από πάνω και τριμμένο μυγδαλάκι, είχε και μερικά κομματάκια σκληρής σοκολάτας. Τότε λοιπόν ήμουνα εκείνη την περίοδο, είχα πάει βολτίτσα στο κατάκολο Ηλίας να φάω τα ψαράκια μου, και μετά το ψαράκι λέω δεν πετάγομαι μέχρι το περίπτερο της πλατείας να πάρω ένα παγωτάκι, να πάρω και σιγαρέτα, διότι μου είχαν τελειώσει. Και όπως φλερτάρω με τα παγωτά του ψυγείου, ξέρετε τα παλιά ψυγεία, θυμάστε, ήταν θεόκλειστα, δεν έβλεπες τίποτα μέσα. Είχαν αυτό το λαστιχένιο, το χοντρό μαύρο λαστιχένιο καπάκι, το άνοιγες, μέσα γινόταν ο κακός χαμός, σου φώναζε και ο περιπτεράς γιατί έφευγε η ψήξη, λέει, άμα άφηνες πολλή ώρα ανοιχτό το καπάκι, και έτσι δεν ήσουν σίγουρος αν πήρες το σωστό παγωτό ή όχι. Όμως στο κατάκολο που είχαμε τα μοντέρνα τα ψυγεία με το τζάμι απ' έξω, όπως κοίταζα λοιπόν από εδώ, από εκεί, λέω τι να πάρω, τσακ, βλέπω ένα Trinitat μπροστά μου. Λέω Χριστός και η Παναγία, ξανακυκλοφόρησε το Trinitat, πάρα να το πάρω αμέσως.
Βουτάω ένα τρινιτά λοιπόν και ένα κουταλάκι και ξεκινάω και με το που ακουμπάει η γλώσσα μου στη μόκα, ρε παιδιά. Τι να σας πω, δηλαδή ένιωσα ξαφνικά 5-6 ετών, όπως ήταν η πρώτη φορά που το πρωτοδοκίμασα. Για να μην πούμε για τη μαρεγκάτα, άλλη παγωτάρα από εκεί. Κρέμα, σιροπάκι, μαρέγκα κάτω κάτω, κερασάκια από πάνω. Λατρεία, έρωτας μεγάλος. Λοιπόν, πριν που πήγαμε βόλτα με το Σαραβαλάκι, με τον Πέτρο Κυριακό και τη Τζέννη Καρέζη, λέω να τη συνεχίσουμε αυτή τη βόλτα με ένα ακόμα Σαραβαλάκι. Είναι η Ρένα Βλαχοπούλου με τον Τίνο Ηλιόπουλο. Το Σαραβαλάκι τους και πηγαίνουν βόλτα. Ήταν κυριακάτικη αυτή η βόλτα, αλλά και την Τετάρτη την πηγαίνουμε. Κανένα πρόβλημα.

0: Μίμης Πλέσας και Γιάννης Δαλιανίδης. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο», με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ζωή Λάσκαρη, τη Χλώη Λιάσκου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Κώστα Βουτσά, τον Γιάννη Βοιατζή. Μέσα στην ταινία βεβαίως συμμετείχε και ο Μανώλης Χιώτης με ένα εξαιρετικό ορχιστρικό.
1: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Ένα από τα πιο διαδεδομένα σαρδάμ στον αέρα είναι ότι θα ακούσετε μαρούδια με τον Τόνι Τραγούδα. Εμείς θα το πούμε σωστά. Ένα τραγούδι με τον Τόνι Μαρούδα. Το «Μένω σε κάποια γειτονιά». Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Λυκούργου Μαρκαία και του Θάνου Σοφού.

Μύτη. Μια ταινία στη Φίνος Φιλμ που γυρίστηκε σε σκηνοθεσία του Νίκου Τσιφόρου. Το σενάριο βεβαίως ήταν Τσιφόρος Βασιλιάδης. Εκπληκτικό δίδυμο. Και πρωταγωνιστούσαν η Γεωργία Βασιλιάδου, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Νίκος Ρίζος και η Ξένια Καλογεροπούλου. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως κοντά τους ήταν και ο Στέφανος Λινέος με την Άντζελα Ζήλια, ο Γιώργος Λευτεριώτης, ένας πάρα πολύ σπουδαίος ηθοποιός. Η μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης. Και ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν μέσα στη συγκεκριμένη ταινία ήταν αυτό. Ήταν η Άντζελα Ζήλια με το «Πινακωτή, πινακωτή, από τ' άλλο μου ταυτί».

Έχουμε πιάσει εδώ λοιπόν που λέτε την παγωτοσυζήτηση και έχουμε θυμηθεί μοντέλα και μοντελάκια. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το μέγεθος. Τα οποία σύγχρονα παγωτά σε σχέση με εκείνης της εποχής έχουν μπει στο πλήσιμο. Δηλαδή το αστείο είναι ότι ήταν εδώ τώρα η Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο και μου είπε πήγα και πήρα ένα πατουσάκι, εννοώντας την πατούσα, την τρελή πατούσα. Η πατούσα που 40 νούμερο έγινε 25. Να μην μιλήσω για τα οικογενειακά, που κάποτε στα οικογενειακά όταν τα διάζαμε, βάζαμε, όταν πηγαίναμε εκδρομές, φαγητά μέσα για 4 ανθρώπους και χωράγανε. Τώρα το οικογενειακό είναι σχεδόν ατομικό. Βέβαια αυτό έχει ξεκινήσει από πολύ παλιά, να θυμηθούμε τη Βιενέτα που υποτίθεται ότι ήταν οικογενειακό παγωτό, αλλά και αυτό από την δεκαετία του 90 ατομικών.

νομίζω τελικά αποδείχτηκε. Εκτός αν έχουμε εμείς κτηνώδεις ορέξεις απέναντι στα παγωτά. Δεν εξηγείται αλλιώς. Επίσης, θυμηθήκαμε μια τριάδα πυράβλων που έχει γράψει ιστορία. Ήτανε το Magnum, το Cornetto και ποιο άλλο, Θανάση μου, ήτανε και το Number One. Και το Number One, οι τρεις αγαπημένοι πύραυλοι. Βεβαίως το Cornetto που ήτανε στην Άλτζιντα είχε λανσάρει τη σοκολατίτσα στο τελείωμα κάτω-κάτω του πυράβλου και περιμέναμε όλοι πότε θα φτάσουμε στο τέλος για να το ευχαριστηθούμε. Στις άλλες εταιρείες όταν πλησίαζες προς το τέλος έλεγες άργα μου το τελείωσε. Θυμηθήκαμε και το Lucky Cup που είχε το δωράκι από κάτω που στα παλιά ψυγεία για να πάρουμε το παγωτό που θέλαμε κάναμε έτσι, σκαλίζαμε, βρίσκαμε ένα Lucky Cup, σκίζαμε, παίρναμε το δωράκι και παίρναμε άλλο παγωτό και έμενε μέσα το Lucky Cup χωρίς το δωράκι. Πήγαινε ο επόμενος να πάρει Lucky Cup, βρεπούν το δωράκι και να ψάχνει μία ώρα να βρει ένα κανονικό κυπελάκι Lucky Cup που να έχει και το δωράκι από κάτω. Αλλά τι να πεις, τέτοιοι ήμασταν. 37 λεπτά μετά τις 8, εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε και λίγο στην Αλίκη στο ναυτικό. Μια ταινία που γυρίστηκε το 1960 αλλά έκανε πρεμιέρα στις 20 Φεβρουαρίου του 1961. Σακελάριος φυσικά και Χατζηδάκης μουσική. Και φυσικά οι πρωταγωνιστές Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Μαλούχος, Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Γκιονάκης σε ένα ελάχιστο ρολάκι, ο Κώστας Παπαχρήστος, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσπο Διαμαντίδου που ήταν η μαμά της Αλίκης και σύζυγος του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία. Ένα από τα τραγούδια που είχαν ξεχωρίσει μέσα εκεί, εκτός από το Τράβα Μπρος, ποιο άλλο ήταν? Ήταν ο Γλάρος.

το αλικάκι στα πολύ χαριτωμένα του. Εκεί στο 1961 θα παραμείνουμε, αλλά πριν να διαβάσω και το μήνυμα εδώ του Δημήτρη που λέει για το μπάσιμο των προϊόντων που μπαίνουν στο πλήσιμο. Μου λέει, λέγεται downsizing αυτό. Αλλά η τιμή αυξησάιζινγκ όμως. Να στείλω χαιρετισμούς και στον άλλο Δημήτρη. Τι μας θυμίζεις, λέει, με τα παγωτά. Καλημέρα, φίλε. Ναι, αλλά δεν γράφεται κανένα μοντελάκι. Όλα μόνος μου τα λέω. Εγώ με το Θανάση. Καλημέρα και στην αγαπημένη μου φίλη τη Μάγδα που λέει κύπελο ρόκετ. Εντάξει, ήταν μια τίμια επιλογή, χωρίς υπερβολές. Ξεχάσαμε τα σάντουιτς. Πω, από τα σαντουιτσάκια στα ψυγεία ήταν κόλαση. Υπέροχα, μικρά κι αυτά όμως ρε παιδί μου. Θυμάμαι το κουτσολόνε στην Άλτζιντα, το οποίο ήταν κρέμα σοκολάτα και ζαμπαγιόνε. Ήταν μία γεύση η οποία δεν υπήρχε σε κανένα παγωτό στην Ελλάδα, τότε τουλάχιστον. Γιατί μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 80, όταν πρωτοέσκασε μύτη το κουτσολόνε. Είχε μέσα ζαμπαγιόνε. Ήταν ένα μπέζ χρώμα, ανοιχτό μπέζ, και είχε μία έντονη γεύση ποτού. Δεν ξέρω τι βάζουν μέσα στο ζαμπαγιόνε, αλλά το φύλαγα πάντα τελευταίο. Ξεκινούσα δηλαδή από την κρέμα, πήγαινα στη σοκολάτα και τελευταίο το ζαμπαγιόνε. Να μείνει αυτή η ωραία γεύση του ποτού. Τότε που είπαμε, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, τότε που σε κάποια προϊόντα που μπορούσαν να τα φάνε παιδιά υπήρχε και αλκοόλ. Γιατί μία σταγόνα δεν έβλαψε κανέναν. Άντε μην πω τώρα τίποτα. Μένουμε λοιπόν στο 1961 και πάμε σε άλλη μια ταινία του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν το Αλίμονο στους νέους, το οποίο βεβαίως γραφόταν 2 λάμδα όμικρον γιώτα και τώρα πλέον έχει γίνει 1 λάμδα και γιώτα. Είδατε που σας είπα πριν, μην πω τίποτα, θα πω τελικά. Ήταν από το ομώνυμο θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, έτσι λεγόταν και το θεατρικό, Αλίμονο στους νέους. Οι πρωταγωνιστές ήταν φυσικά ο Δημήτρης Χόρν, αυτό το υπέροχο και απίστευτο μακιγιάζ που τον έκαναν, που τον μεταμόρφωσαν σε γέρο. Ο Σπύρος Μουσούρης που ήταν ο κολλητός του, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και άλλοι και άλλοι. Φυσικά ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και να θυμηθούμε μία ακόμα φορά την ατάκα που είχε πει ο Χόρν για την αμοιβή του ανθρώπου που του έκανε το μακιγιάζ. Γιατί η αμοιβή ήταν εισάξια του Χόρν ουσιαστικά. Και λέει, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα πλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Ο Μάνος Χατζηδάκης εκεί είχε γράψει τραγουδάρες όπως πάντα.

0: εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να παίζει το τζίνγλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει. Όχι, να σας νοιάζει. Πώς θα το κάνουμε, δεν μπορεί μόνο εμείς να αγαπάμε. Πρέπει να μας αγαπάτε κι εσείς. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Γράψτε μια καλημέρα, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Τι φάγατε. Για πρωινό, έτσι, ένα κρουασανάκι, μια φρυγανίτσα, ένα παγωτάκι, κάτι. 2-11-10-88-80, η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά στο Instagram η σελίδα μας Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος, εν αυθονία οι έντυπες ρεκλάμες στη σελίδα. Η Μάγδα μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο ενισχυμένο πύραυλο που υπήρχε κάποτε, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, τον 4x4. Η Αναστασία έπιασε το γλωσσικό, επειδή είπαμε για το αλίμονο στους νέους ότι πλέον το γράφουν με ένα λάμδα και ένα γιώτα. Λέει καλημέρα η Αναστασία, εγώ το αλίμονο το γράφω όπως παλιά και στα γρατά μου βάζω ψηλές δασίες και περισπωμένες. Αμάν πια. Το αμάν πια ήταν δική μου. Τώρα να σου πω, Αναστασία μου, ότι έχεις άδικο. Εντάξει, για το πολιτονικό, και okay, άντε να το συζητήσουμε. Αλλά το να αλλάζουμε μέχρι και την ορθογραφία, εκεί τρελαίνουμε. Εδώ δεν υπάρχουν πλέον σύνθετες λέξεις μέσα στα συστήματα των κινητών και των υπολογιστών. Γράφεις πηγαίνω, έρχομαι, και στο διορθώνει και το κάνει πηγαίνω, έρχομαι. Να είναι δυνατόν να βγει πρόταση έτσι. Αλλά ας μην πιάσουμε τα γλωσσικά, γιατί θα στεναχωρηθούμε πάρα πολύ. Αχ, το εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει που ακούσαμε νωρίτερα. Το είπα ότι ήταν του Γιώργου Μουζάκη και του Κώστα Κουφινιώτη. Αν δεν το είπα, ντροπή μου. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Γιώργο Μουζάκη, να ακούσουμε ένα τραγούδι με την Αλέκα Κανελίδου σε στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γάβρος καθαρισμένος και αλευρωμένος, 500 γραμμάρια, 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι, 600 γραμμάρια, 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή, 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα, 7%, 500 γραμμάρια, 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα, 1 κιλό, 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Μέσα. Και αυτά καταργήθηκαν, είπαμε. Δεν μπορείς να βάλεις μια σταγονίτσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή υπήρχαν καραμέλες με ουίσκι. Η σοκολάτα γεμιστή με ουίσκι. Σιγά την τρομερή ποσότητα. Έτρωγε, λέει, 2 κομματάκια το πιτσιρίκι των 7 ετών και πήγαινε ζιγζάγ στο πεζοδρόμιο, σιγά. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. 12 έχει ο μήνας και υποθέτω ότι σιγά σιγά φεύγουν και οι τελευταίοι. Αλήθεια, για γράψτε μας και κανέναν προορισμό, κατά πού πηγαίνετε? Κατά πού θα πάτε με το καλό, που έλεγε και η Τζένι Καρέζη στην ταινία Δεσποινής Διευθυντής. radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η Ελένη Τάγκα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Καλό ταξίδι και στους τελευταίους που την κοπανάνε από την Αθήνα. Πώς να το πω δηλαδή, θέλετε να το πω ευγενικά, να το πω δημοσιογραφικά? Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Γι' αυτά είναι υπεύθυνος ο κύριος Παναγιώτης Μπρίμπος, ο οποίος κάθεται εξ αριστερών μου. Και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει και να μας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα ξαναπούμε λίγο μετά τις 9.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πριμπό. Για τέταρτη φορά αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Στην τέταρτη προσπάθεια του, ένα άλμα στα 844 μέτρα ήταν αυτό που του έδωσε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Πλέον κατέχει θέση ανάμεσα στους 27 αθλητές που έχουν συλλέξει 4 χρυσά σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγχαρητήρια μηνύματα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που τόνισε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό στο Ευρωπαϊκό αλλά και τον πρόεδρο του Πασοκνικού Ανδρουλάκη που ανέφερε πως ο Μίλτος μας κάνει περήφανος με το ταλέντο και το ήθος του. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία μετά τον προθεσινό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Διασώστες στην πόλη Κάλλη κατάφεραν να σύρουν από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής σήμερα το πρωί για φωτιά σε ξερά χόρτα στο Χαϊδάρι, σε συμβολή των οδών Ρήμινη και Πλουτάρχου. Στην περιοχή έσπευσαν 6 οχήματα με πυροσβέστες, ενώ η φωτιά λίγο μετά τις 8.30 οριοθετήθηκε. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας στην Αττική, τα Κύθρα, την περιφέρεια Πελοποννήσου, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τη Σκύρο, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτριακη εισαγγελέα, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράση της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση. Ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Στις 11.30 το πρωί, δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, αυτόχθονας ηγέτης, ο οποίος πιστεύεται ότι είχε απαχθεί στις 2 Ιουνίου από Κολομβιανούς αντάρτες σε κοινότητα που βρίσκονται μεταλλείες στη Νότια Βενεζουέλα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, βρέθηκε νεκρός, ανακοίνωσε η Προβέα, μια κυβερνητική οργάνωση που υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια, ανοίγει απόψε και επίσημα η αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Στο Europa League θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό του ταξίδι, καθώς στην εχθεσινή ρεβάνση για τα playoff του Champions League με την Ολλανδική Nijmegen στην έδρα της ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση του αγώνα. Στα playoff του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε με 2-1 στην παράταση της ΕΣΕΚΑ 19-48 στη Σόφια. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά, ο Βασίλης Κρυπάς.

7 λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ της Τετάρτης που το έχουμε βγάλει από το ράφι, το έχουμε ξεσκονίσει, έχουμε φυσήξει να φύγει σκόνη μακριά και το έχουμε ανοίξει και το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε φωτογραφίες κυρίως από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Πάμε όμως και στα 60's. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω τα 60's.

Καλώς ορίσατε λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ στη συντροφιά σας. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Τα email μας για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Όχι τα email, ένα email είναι. Μην το παρακάνουμε. Και φυσικά υπάρχει και η σελίδα μας στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο κύριος Στέφανος». Μπείτε να θαυμάσετε και να θυμηθείτε τα προϊόντα που λατρέψατε στην παιδική σας ηλικία. Να είχα θέσει κάτι περί προορισμών νωρίτερα. Και μου λέει ο Αργύρης, καλημέρα και πάλι, τον Αύγουστο ο καλύτερος προορισμός είναι η Αττική. Πιο μετά, λέει Εύβοια, δηλαδή από Σεπτέμβριο μάλλον, η αλήθεια είναι ότι η Αττική τον Αύγουστο μετά τις 12-13 καλή ώρα αρχίζει και γίνεται όμορφη. Κυρίως γιατί υπάρχει χώρος να κινηθούμε και να αναπνεύσουμε. Λοιπόν, με τι ξεκινήσαμε? Ξεκινήσαμε με ένα αγαπημένο τραγούδι από την ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» του Βασίλη Γεωργιάδη και του Ιάκωβου Καμπανέλη με τον Γιάννη Βόγλη, που κυνηγούσε την Αν Λόμπεργκ να της δώσει μίγδαλα. Προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε συνέχεια για παγωτά, θα μπορούσε να την κυνηγάει με ένα ψυγείο γεμάτο παγωτά. Μαζί με τον Γιάννη Βόγλη και την Αν Λόμπεργκ ήταν ο Βαγγέλης Καζάν, η Μιράντα Μιράτ και ο Κώστας Μπάκας. Τη μουσική είχε γράψει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε αυτό το «Ένα πρωινό η Παναγιά μου». Και η στίχη ήταν του Γιώργου Παπαστεφάνου. Και επειδή έτσι ρίξαμε λίγο τους τόνους και το κάναμε λίγο πιο sentimental, που έλεγε ο Κώστας Βουτσάς, ας πάμε στις θαλασσιές, στις χάντρες πάλι. Είχαμε πάει νομίζω και χθες και σας είχα πει ότι μετά το Crazy Girl ερχόταν ένας γλυκύτατος τραγουδιστής επί σκηνής και τραγουδούσε αυτό. Ο Σάκης Παπανικολάου που έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Τελικά φτάσαμε στο καλοκαίρι.

0: Συνεχίζουμε να θυμόμαστε προϊόντα από τα νιάτα μας, εκτός από τα τραγούδια βεβαίως. Εντάξει, πολλά από αυτά τα τραγούδια ήταν και πριν γεννηθούμε εμείς. Τώρα να λέμε την αλήθεια. Δεν είμαστε και 120 ετών πια. Εξακολουθούμε να θυμόμαστε παγωτά σε τούτη εδώ την εκπομπή, έτσι για να γλυκαινόμαστε και να δροσιζόμαστε ταυτόχρονα. Υπήρχε ένα κυπελάκι της Άλτζιντα, νομίζω, το οποίο το έπαιρνα φανατικά όταν έβρισκα ψυγείο της Άλτζιντα, το οποίο λεγόταν Κόπα Ρίκα. Ήταν ένα, πώς ήταν το Cherry Dream της Δέλτα, που ήταν κρέμα που είχε σιρόπι, κεράσι, βύσσινο και είχε και ολόκληρα φρουτάκια μέσα, αγριοκέρασο, ένα εκπληκτικό παγωτό. Για μένα που είμαι φανατικός με τα κερασάκια, γιατί σε πολλούς δεν αρέσει. Και είχε και μια διαφήμιση όπου ήταν κάτι καλόγριες σε ένα μοναστήρι και τρώγανε το Κόπα Ρίκα και κολλάζονταν κυριολεκτικά.
1: Κολλάζει και δεσπότη.
0: Που θα έλεγε και ο Κώστας Τσάκωνας. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς. Όχι ότι θα φύγετε μετά, καθίστε, διότι μέχρι τη μία θα είναι και η Τζούλη Τσίγκα να σας ενημερώνει. Πού θα πάτε, πού θα βρείτε καλύτερα, δεν υπάρχει. Εδώ, παραπολιτικά 90,1. Για κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι έχουν στείλει. Όχι, είναι και μερικά μηνύματα που είναι εκτός θέματος εντελώς. Αλλά θα το αντέξουμε, θα το εμπορέσουμε. Και επειδή πήγαμε στα 60's, να θυμηθούμε και κάτι πιο, πώς να το πω, πιο αλέγκρο.
2: Αυτό που τώρα μου συμβαίνει.
0: Είναι ο Λάκης Τζορντανέλη με το κορίτσι του φίλου μου. Το θυμόμαστε και από τον Αλμπάνο, το θυμόμαστε και από τον Χουμπέρτου Κάρλους. Αλλά για κάποιο λόγο η ελληνική εκδοχή μου άρεσε περισσότερο από τις άλλες δύο.

διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Νωρίτερα ήταν το κορίτσι του φίλου μου, τώρα ήταν το τρελό κόριτσο. Θα βρούμε και ένα κορίτσι ακόμα να κολλήσουμε, περιμένετε. Να στείλουμε καλημέρες προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. radio@paraπολιτικά.gr για να επικοινωνούμε. Έτσι όπως άκουγα νωρίτερα το Λάκι Τζορντανέλη και τώρα μόλις τους Τσάρμς, λέω εντάξει, και ένα βερμουτάκι ας πούμε από τη δεκαετία του 60 δεν θα μας χάλαγε. Un τσιντσάνο πρέγκο που έλεγε και η Καρέζη πάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά σήμερα θυμάμαι όλο ατάκες της Καρέζη. Ντόλτσε ο Αμάρο, ντόλτσε. Και ο Αλεξανδράκης απ' την άλλη, Αμάρο. Ευτυχώς οι περισσότεροι φεύγουν αυτή τη στιγμή και έχουν τα κέφια τους. Όταν θα έρθει η ώρα να πούμε πραγματικά γυρίσατε, εκεί θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ψάξε, το βρήκαμε και το άλλο κορίτσι από τα πάρτι των 60's. Είναι το κορίτσι του Μάη. Κι ας έχουμε Αύγουστο, δεν έχει σημασία. Εμείς θα το ευχαριστηθούμε, θα το χορέψουμε με το ποτηράκι με το τσιντσάνο, με το Σάλεμ Μέντα στο άλλο χέρι.
1: Στην πλάτη ρίχνεις τα μάλα.
0: Και εσείς παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10 ακριβώς.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

Συνεχίζουμε λοιπόν, αφήνουμε την Αλέκα Κανελίου, την οποία την είχαμε συναντήσει και νωρίτερα, να πάμε στον Κώστα Τουρνά, και αυτός Just στο 1980. Είπαμε, αφού σας έπιασε μεράκι, οκ, στείλτε και τραγούδια, κανένα πρόβλημα.

Λοιπόν, τώρα έχουμε βγει τελείως εκτός προγράμματος, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό μας δίνει και τη δυνατότητα να ψαχτούμε και να φύγουμε από τα σύνορα. Ή μάλλον όχι, δεν θα φύγουμε από τα σύνορα, διότι το επόμενο τραγούδι, ναι μεν είναι αγγλόφωνο, αλλά αυτός που το τραγουδάει και που το είχε γράψει ήταν Έλληνας και παραμένει. Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, παρακαλώ. Αλλά άμα ξεκινήσεις με δίσκο, μετά είναι δύσκολο, δηλαδή πώς να γυρίσεις πάλι, ξέρω εγώ, στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Δεν πάει, πάει, δεν πάει.

Διαβάζω και τα μηνύματά σας που ενθουσιαστήκατε ξαφνικά με τη δίσκο. Πώς το γύρισες όμως, λέει ο Δημήτρης. Ωραία και τα χορευτικά. Φιλιά από ένα έρημο ευτυχώς γραφείο που πήγα χωρίς κίνηση. Οι καλύτερες δύο εβδομάδες να δουλεύεις και να τις ξεκινάω μαζί σου. Δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο. Η Αναστασία, μισό λεπτάκι να δούμε εδώ στην τεχνολογία. Άτιμο πράγμα η τεχνολογία του διαβόλου, ξέρετε. Λοιπόν, η Αναστασία λέει: έχουμε χορέψει το Lost in the Night και τα άλλα του χαριτοδιπλωμένου στις δισκοτέκ και τα πάρτι. Τότε που χορεύαμε και διασκεδάζαμε πραγματικά. Όχι όπως τώρα που διασκεδάζουν πίνοντας τον άμπακο και κρατώντας κινητά. Εντάξει, τον άμπακο δεν τον πίνουν πλέον γιατί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα χρήματα. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά τα βλέπεις με μια μπυρίτσα. Αλλά η επικοινωνία είναι μέσω των κινητών. Δηλαδή μίλα στον απέναντί σου, δεν θα πάθεις τίποτα. Ένας ακόμα Έλληνας που τραγουδούσε στα αγγλικά τότε και μας είχε συστηθεί ως Big Alice. Αλλά ήταν ο Big Alice. I Miss You, ένα υπέροχο τραγούδι. Μας έπιασε η δεκαετία του 80, τι να κάνουμε. Χαιρετισμούς να στείλουμε εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Χαιρετισμούς σε αυτούς που φεύγουν, αλλά και σε αυτούς που μένουν.

0: Σας θύμισε λοιπόν το συγκεκριμένο τραγούδι και το Loving, Living and Giving της Diana Ross, που ήταν ουσιαστικά η τίτλη έναρξης σε μία από τις πλέον αγαπημένες αστυνομικές τηλεοπτικές σειρές. Λεγόταν η Ιερόσυλη και ήταν του Θάνου Λιβαδίτη και ξεκινούσε με τη μουσική της Diana Ross. Αφήνουμε τον Μπιγκάλης να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαλυματάκι και επανερχόμαστε με Sharp Ties.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Sharp Ties. Το συγκρότημα αυτό δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας της χρονιάς του 1980. Ελληνικό, αγγλόφωνο, εναλλακτικό μουσικό συγκρότημα, το οποίο έμελε να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά τραγούδια στην ιστορία του εγχώριου ροκ τραγουδιού, να το πω. Δηλαδή, ουσιαστικά το συγκεκριμένο συγκρότημα φτιάχτηκε με τη λογική του ροκ ρέγγε συγκροτήματος. Αλλά τελικά με αυτό το τραγούδι το μετατρέψαμε σε pop. Γιατί όλες οι δισκοτέκ έπαιζαν το Get That Beat και γινότανε χαμός. Τώρα, να διαβάσω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, όπως βλέπετε, στη διάθεσή μας. Λέει, με πέθανες, λέει, με το Λιβαδίτη. Ο Έλληνας James Bond. Και επίσης ρωτάει ο Δημήτρης σε ποιο συγκρότημα είναι ο Καρβέλας εκεί στις αρχές του 80. Εκεί ήταν, απλώς στους Sharp Ties, στους οποίους έμεινε περίπου ένα τρίμηνο, αν θυμάμαι καλά, στα Πλήκτρα. Νομίζω πρέπει να θυμάμαι καλά. Είχε μείνει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ο Νίκος Καρβέλας εκεί. Συνεχίζουμε. Να πάμε να συναντήσουμε και του Σάμπα. Αυτό κι άλλο ένα μας έμεινε, έτσι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά ήταν ωραία η έκπληξη που τελικά μετατρέψαμε το άλμπουμ σε δισκοτέκ, εκεί που δεν το περιμέναμε.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
2: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
2: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Dianic, μόνο 4,50 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες έβαλε τουλάχιστον 5 φωτιές στα δυτικά της πόλης και έφευγε από το σημείο. Σε λίγη ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδας, Σκύρος, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου, με ένα άλμα στα 844 μέτρα στην τέταρτη προσπάθειά του, εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του αγωνίσματος, αλλά έγινε και ο πρώτος άλτης του Μίκος με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης στην Κολομβία, 2 ημέρες μετά το τοφονικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Διασώστες στην πόλη Κάλι κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια πενταόροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Το ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον ως τώρα επιχειρησιμό απολογισμό, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 δικαιούχους αναμένει να δώσει ο ΕΦΚΑ, αφορά κυρίως συνταξιούχους στους οποίους είχαν γίνει διπλές κρατήσεις στον ειδικό πόρο. Στη φυλακή οδηγήθηκε χθες 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, όπως έκριναν μετά την απολογία της ανακρίτρια και εισαγγελέας, καθώς τη θεωρούν ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση, ενώ η ίδια αρνήθηκε όσα της αποδίδονται στη δικογραφία. Νύχτα χωρίς φεγγάρι απόψινή, καθώς έχουμε νέα σελήνη αλλά και μερική έκλειψη ηλίου προς τη δύση του. Στη βορειοδυτική Ελλάδα στις 8.30 το βράδυ για 10 λεπτά θα υπάρχει ένα παράθυρο προς αυτή. Δημιουργούνται όμως ευνοϊκές συνθήκες ό,τι αφορά την παρατήρηση της βροχής διατών των αστεριών του καλοκαιριού από τις διάσημες Περσίδες. Οι παρατηρητές αναμένουν να τις απολαύσουν έως τα ξημερώματα μέχρι και 50 ανά ώρα από σκοτεινές περιοχές. Στις 11.30 η δημοσία δαπάνη από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση ανέστειλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της με ντρόουνς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του J.D. Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφη, άνοιγε απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-2027. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Οι πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρίς Σεν-Ζερμέν και κάτοχος του Europa League, Αστον Βίλα, μονομαχούν απόψε στις 10 στο Σάλτσμπουργκ στον 51ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup. Ο καιρός. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιος και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας η Τζούλη Τσίγκα.

πολύ πολύ καλή μέρα σας. Αφήσαμε λίγο την ταραντέλα μας να ακουστεί. 6 λεπτάκια μετά τις 10, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Πάμε ολοταχώς προς το 15 Αυγούστου. Με ζεστές μέρες πάμε στο 15 Αυγούστου και με μελτέμια, ζεστά όμως και αυτά εδώ στην Αθήνα δηλαδή ζεστά. Σήμερα οι μέγιστες θερμοκρασίες στη χώρα θα φτάσουν τους 38 ή και 39 βαθμούς, εδώ θα φτάσουμε τους 36, 36, 37 θα δούμε. Αλλά με βοριάδες 6-7 μποφόρ και από αύριο θα έχουμε και νέα ενίσχυση στο Μπουρίνι, αλλά σιγά σιγά θα πέσει λιγάκι και η θερμοκρασία, θα το καταλάβουμε το Σαββατοκύριακο περισσότερο και βλέπουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Πάντως το διήμερο του 15 Αυγούστου, Σάββατο, Κυριακή, θα είναι δροσερό. Έχουμε σήμερα, δυστυχώς έχουμε πάλι πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με κατηγορία κινδύνου 4 σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δηλαδή Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, Λακωνία, Στερεάς Ελλάδας, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια και την Σκύρο μέσα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου που έχει και τις Κυκλάδες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το νου σας, το νου μας γενικώς, εμείς είμαστε εδώ, θα τα παρακολουθούμε όλα και θα σας τα μεταφέρουμε αμέσως στα παραπολιτικά σου 90,1 με τις στιχομηθείες μας που θα είναι ως τη μία το μεσημέρι, 3 ώρες χορταστικές. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου ανέλαβε ρυθμίση του ήχου, η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. 2-11-10-80-8-80, η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο, διευκολύνει την επικοινωνία μας, μεταφέρει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε πάλι να τα στείλετε γραπτός στο mail μας, ξέρετε εσείς, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και κράτησα για το τέλος το Βασίλη Κρυμπά που διαλέγει τραγούδια και μουσικές. Να, σαν αυτό.

0: Αυτό ήταν το ελεφαντάκι για την Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα που είναι 12 Αυγούστου. Σήμερα λοιπόν, επίσης 12 Αυγούστου, γιορτάζει ο Ανίκητος. Αυτό και αν είναι. Εγώ θα το αφιερώσω τη γιορτή στο Μίλτο Τεντόγλου που για άλλη μια φορά πρόσθεσε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία στην πολύτιμη συλλογή του. Κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στο Μήκος, στο Αλμές Μήκος, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Έκανε ένα άλμα στα 8,44 μέτρα στον τελικό και έτσι πήρε το 4ο χρυσό μετάλλιο και ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της Ευρώπης. Επειδή όμως είναι αυτός που είναι ο Τεντόγλου, είναι απίθανος πραγματικά με αυτόν τον αυθορμητισμό και με αυτό το ύφος που μιλάει, το καταπληκτικό. Μετά την απονομή πήγε στους δημοσιογράφους, του είχαν ζητήσει για να κάνει δηλώσεις, οπότε εκεί ξεκίνησε να κάνει δηλώσεις και ακολουθεί ο κάτωθι διάλογος. Ακούστε να δείτε.
1: Πέστε ότι το έχω εδώ και πηγαίνετε σπίτι. Πέστε ότι το έχω εδώ.
2: Περιέργως σε εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
1: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε μαλακία. Sorry. Παιδιά, το βγάλε και το άφησε εκεί.
2: Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να το πάρεις αν δεν το βρει κανένας και πρέπει να καταλήξει και στην απονομή.
1: Πάνε στο πω, sorry.
0: Αυτός είναι ο Μίλτος Τεντόγλου. Πήρε το χρυσό, ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, έγινε η απονομή. Πάει για τις δηλώσεις μετά και του λένε: εσάς που είναι το δικό σας το μετάλλιο, δεν το έχετε πάνω σας? Που. Και λέει: όχι, το άφησα πίσω. Πάνω το πάρω. Απίθανο είναι αυτό το παιδί. Να σας πω ότι έγινε ο πρώτος άνδρας σάλτης του Μήκους που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού στίβου, συνεχίζοντας βέβαια την φοβερή εμφάνισή του σε μεγάλες διοργανώσεις.

έρθουμε εδώ στα δικά μας τα τετριμένα και σε αυτά που πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχει λοιπόν μια νέα ενημέρωση από τις αρχές για μια νέα απάτη που γίνεται σε βάρος όλων ημών των αφελών με δήθεν παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι κάνουνε λοιπόν, στέλνουνε ας πούμε ένα SMS που έχει ένα σύνδεσμο, έτσι, και σου λέει ότι έχεις κάνει κάποια παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι πρέπει να πληρώσεις το τάδε πρόστιμο. Αλλά ότι αν το πληρώσεις τώρα άμεσα και με τον τρόπο που θέλουν αυτοί να σου υποδείξουν για να υποκλέψουν τα στοιχεία του λογαριασμού της κάρτας σου κτλ, θα πληρώσεις πολύ μικρότερο ποσό, οπότε πάρα πολύ την πατάνε, την πατάμε κτλ. Αυτό που θέλουν να σε πείσουν είναι ότι είσαι όντως σε σωστό διαδικτυακό περιβάλλον ενημέρωσης και πληρωμής προστίμου. Το SMS λοιπόν έχει ένα σύνδεσμο μέσω του οποίου ο παραλήπτης μεταφέρεται σε μια πλαστή ιστοσελίδα, δεν το ξέρει. Εκεί βγαίνουν διάφορες λεπτομέρειες, ας πούμε, της παράβασης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, για παράδειγμα η ταχύτητα που φέρεται να είχε το όχημα την ώρα που πιάστηκε από κάμερα. Πότε έγινε την ημερομηνία της παράβασης, μια ημερομηνία, πόσο κοστίζει το χρηματικό πρόστιμο. Οπότε του λένε στον οδηγό τι πρέπει να κάνει για να εξοφληθεί το πρόστιμο. Και αυτό προσπαθούν να το κάνουν πολύ πιο πιστικό και κυρίως πολύ πιο δελεαστικό, προσφέροντας δήθεν έκπτωση 50% στο πρόστιμο αν αυτή καταβληθεί σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως άμεσα, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι η παγίδα είναι αυτή η έκπτωση. Όλο είναι παγίδα, αλλά το κομμάτι που είναι το δόλωμα είναι η έκπτωση, είναι το τυράκι, που είναι το βασικό τους εργαλείο, γιατί σου δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν προλαβαίνεις, πρέπει πολύ γρήγορα να κάνεις κάτι. Οπότε η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για απάτη τύπου phishing, ότι οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες δεν είναι επίσημες πλατφόρμες της ΕΛΑΣ, της ελληνικής αστυνομίας ή άλλης δημόσιας αρχής, και κυρίως λένε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε SMS που μας εμφανίζονται ως gov.gr, γιατί το gov δεν αποστέλει συνδέσμους μέσω SMS για την πληρωμή τροχονομικών προστήμων. Άρα, ας πούμε ότι παίρνουμε ένα τέτοιο SMS, τι κάνουμε εμείς? Εμείς δεν πρέπει να πατήσουμε το σύνδεσμο που περιλαμβάνεται στο μήνυμα και δεν πρέπει να καταχωρήσουμε, το κυριότερο, να καταχωρήσουμε προσωπικά στοιχεία, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής, και διαγράφουμε αυτομάτως το μήνυμα. Τώρα, αν την πατήσατε, αν δώσατε ήδη στοιχεία τραπεζικά, πρέπει πολύ γρήγορα να επικοινωνήσετε με την τράπεζά σας και με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Προσοχή εν ολίγης, και πάμε έτσι για να το σκεφτείτε και να το σκεφτούμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1, στις τυχομηθείες μας. Να δούμε λιγάκι πώς εξελίσσεται όλη αυτή η τραγική κατάσταση στην Κολομβία μετά από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν τη χώρα. Έχουν ξεπεράσει τους 250 οι νεκροί. Δυστυχώς φοβούνται όλοι ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί πάρα πολύ. Είναι πάνω από 3.800 αγνοούμενοι στα συντρίμμια. Ανασύρθηκε μια γυναίκα ζωντανή, 31 ετών. Πάντα είναι ελπίδα αυτό, το να βγάζει ζωντανούς ανθρώπους μέσα από τα συντρίμμια. Όμως η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Στρατιώτες, σωστικά συνεργεία, οικογένειες σκάβουν ακόμα και με τα χέρια τους στα χαλάσματα, ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Εντάξει, οι ώρες όπως καταλαβαίνετε είναι τραγικές, η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ψάχνουν τους δικούς τους ανθρώπους όλοι. Είναι το γνωστό που γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθούν, είναι πολλοί κόσμος γύρω-γύρω από τα συντρίμμια. Προσπαθούν όλοι να κάνουν απόλυτη ησυχία για να ακούσουν τον παραμικρό ήχο χτυπημάτων ή φωνές από κάτω από τα ερείπια. Σύμφωνα με το Ανθρωπιστικό Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών, 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, δεκάδες κτίρια κατέρευσαν, εκατοντάδες κατοικίες καταστράφηκαν.

0: κάνεις μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς καταγράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πρωινές και απογευματινές, την επικαιρότητα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Επιστροφή εισφορών αναδρομικά ως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο του 2024. Επέτειος Ισαάκ Σολομού, ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες, δηλώσεις συγγενών με τη συμπληρώση 30 χρόνων από την τουρκική επίθεση στην νεκρή ζώνη της Δερίνιας. Χθες ήταν η επέτειος από την δολοφονία του Ισαάκ στην Κύπρο, στην πράσινη ζώνη, και νομίζω τις επόμενες μέρες είναι του Σολομού Σολομού. Στη φυλακή 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, συνεχίζω με την απογευματινή. Οι μεγάλες προσδοκίες για το καλάθι της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, πυρετό στο Μαξίμου. Τι περιμένουν από τον Πρωθυπουργό, αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι. Ατύχημα για τον Κυριάκο στα Χανιά με το ποδήλατο, πώς έγινε. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης, τα ακίνητα των Δήμων, τι προτείνεται, το θέμα αυτό με τη στεγαστική κρίση θα το δούμε. Όπως και από το πρώτο θέμα της απογευματινής, θα δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι, τι ζητάνε και για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται. Ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια, το βλέμμα στον ουρανό. Και κλείνουμε με την απογευματινή.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

Και η καθημερινή. Στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τζίπρα για αντίπαλο. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Οι μικρές χωματερές της Πάρου με μια φωτογραφία που πραγματικά δείχνει μια κατάπτυστη εικόνα με σκουπίδια, κομμάτια από έπιπλα κτλ. Σε ένα χωράφι της Πάρου. Σε ανωδική πορεία πάλι οι τιμές των καυσίμων λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζου. Η εφημερίδα των συντακτών, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο, τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα, εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Να το δούμε λοιπόν και εμείς αύριο το θέμα αυτό. Πάντα είναι αυξημένες οι ανάγκες για αίμα το καλοκαίρι και είναι φοβερό να υπάρχει αυτή η έλλειψη από κάτι που μπορούμε όλοι να δίνουμε ένα μέρος του. Χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα στα 8,44. Ευρώπη, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa. Προκρίθηκε και μένει στο conference ο Παναθηναϊκός. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα, αντιδράσεις από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί, αναφορές και σε καμπάνια, μεταγραφές, Πασόκ και δύο κάλπες, αρχαιολογικό μουσείο Χίου, η ανακατασκευή έμεινε στη μέση. Εστίαση μάχη επενδύσεων στο street food. Και ελληνικό μετρό, έρχεται δεύτερο εξώδικο για τις ρηγματώσεις του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Ακούσαμε χθες τον κύριο Κουτρουλάρη από τους κατοίκους εκεί. Εδώ Λατινική Αμερική, μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, φόβη και για εμφύλιο, γράφει ευσύνη.

τα μεγάλα διαλύματα, αλλά μπες σε χώρο με air condition, βγες από χώρο με air condition, έχει χτυπήσει κόκκινο η αλλεργία. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έληξε πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Στο φως το παρασκήνιο της εθνικής αποτυχίας με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό δεν είναι ασυμβίβαστο, ανώτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Χριστοδουλάκη. Ο ριζοσπάστης να φτάσει παντού το κάλεσμα. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Παλαϊκό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΒΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Σταχτή πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους. ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία. Στη λίστα και η Ελλάδα. Ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών. Χιλιάδες διαγνώμενοι. Η εφημερίδα Κόντρα ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία. Επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Αλέξης Τσίπρας στις δεύτερες εκλογές. Πάμε για πρώτο κόμμα. Ανίποτη τραγωδία από τα 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Εκατοντάδες νεκροί. Άγνωστος αριθμός των αγνοωμένων.

Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Μειωμένη σοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά σε κλειοπιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής. Παραγωγή, τιμές και εξαγωγές συνθέτουν δύσκολη εξίσωση για παραγωγούς φέτος.

Ήθελα λοιπόν να σας πω πριν για το τραγούδι που ακούγαμε ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Μαρκ Νόπφλερ, ο σπουδαίος Μαρκ Νόπφλερ, ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των Dire Straits, που έχει κάνει και πολύ ωραία και έτσι μια ήρεμη, λίγο αθόρυβη, αλλά πολύ σπουδαία σόλο καριέρα, αλλά και με τους Dire Straits έγραψε ιστορία.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι για το επίδομα αυτό των 300 ευρώ που αφορά 473.700, αφορά περισσότερους από 1.000.000 συνταξιούχους, όμως αποκλείει αρκετούς, γιατί είναι το όριο το ηλικιακό άνω των 60

0: πέντε. Συν το ότι υπάρχουν και κάποια εισοδηματικά όρια, ενδεχομένως καλός, ενδεχομένως όχι, δεν ξέρω, να δούμε τι λένε για το θέμα αυτό οι συνταξιούχοι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλημέρα κύριε Κάντα.
1: Καλή σας ημέρα κυρία Τσίγκα, την πανέμορφη Λευκή Μη Κέρκυρα, στην Κέρκυρα των γραμμάτων, του πολιτισμού, του τουρισμού, αλλά και του υπερτουρισμού.
0: Και του υπερτουρισμού.
1: Προηγουμένως αυτά που λέγατε, ακρίβεια, εσχοκέρδεια, αλλά οι έλεγχοι αυτοί που γίνονται είναι υποτυπώδεις. Με συνέπεια να έχει χτυπήσει ταβάνι η ακρίβεια και η εσχοκέρδεια και ο κόσμος πλέον να είναι εγκλωβισμένος μέσα στα σπίτια του.
0: Λέτε πάντως δηλαδή ότι είναι ακόμα περισσότερο σε περιοχές όπως η Κέρκυρα η εσχοκέρδεια, δηλαδή ότι υπάρχει ας πούμε και στην Προμήθεια από μίνι μάρκετ, από παντοπολία και από τα λοιπά, ή λέτε στην εστίαση για παράδειγμα?
1: Γενικά δεν υπάρχουν καταλήμματα. Να φανταστείτε, πετύχανε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι, οι θέσεις ήταν 900. Και ξέρετε πόσα παιδιά θα βρουν σπίτι να κάτσουν και πόσα θα εγγραφούν τελικά το Σεπτέμβρη?
0: Πόσα?
1: Ούτε 70 ούτε 80.
0: Λόγω έλλειψης στέγης. Έτσι,
1: και στέγης, ναι, έτσι που δεν είναι πανάκριβα. Και τους φωνάζουν για 6-7 μήνες να μείνουν και μετά τους 4 μήνες του καλοκαιριού τους λένε, ναι, να φύγουν,
0: ναι,
1: έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι και η ένα νησί, ξέρετε, είναι πρόβλημα αυτό το μεγάλο του υπερτουρισμού στα νησιά.
0: Ναι.
1: Έχει φρακάρει. Δεν μπορεί η Κέρκυρα να αντέξει πάνω από 4 και 5 εκατομμύρια επισκέπτες, η Κέρκυρα των υποδομών των 200.000.
0: Mm-hmm.
1: Θα πάμε όμως θα καθυ... Μας.
0: Για πάμε να δούμε αυτό το επίδομα των 200 ευρώ.
1: Εφημερίδες, τι λένε λοιπόν, ότι οι συνταξιούχοι, καταρχάς θα περιμένουμε κυρία Τσίγκα, να ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης τις εξαγγελίες η διεθνή έφεξη της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: και αν το 300 είναι 300, αν το 300 γίνει 500 ή αν το 500 γίνει 13η σύνταξη.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι τώρα θα μιλήσουμε για αυτό που πήραμε πέρσι. Το ήδη θεσμοθετημένο.
0: Πέρυσι πήρατε 300 ευρώ.
1: Να δίνει, καταρχήν όπως το είπατε σωστά, δεν το πήραμε όλοι.
0: Mm. Ποιοι αποκλείονται από
1: περίπου
0: αυτό, λοιπόν?
1: 900.000 συνταξιούχοι,
0: mm-hmm,
1: που ήταν κάτω από 65 ετών. Δηλαδή σε κάποιο ναυτικό, σε κάποιον οικοδόμο που του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να βγει στα 62 του με πλήρη σύνταξη,
0: mm-hmm,
1: έρχεται η κυβέρνηση και δεν του δίνει τα 300 ευρώ όπως δεν το δίνει και σε κάποια χείρα ή χείρο που έτυχε να μείνει χείρα επειδή πέθανε ο σύζυγός της και είναι κάτω από 65 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τα ηλικιακά, τα οικονομικά κριτήρια, mm-hmm, αυξηθήκανε. Μπήκανε στις 35.000 και
0: από...
1: πιάνουν σχεδόν αρκετούς συνταξιούχους και σχεδόν και πλειονότητα.
0: Από, πήγανε στις 35.000 από...
1: Από 25, 22.
0: Εκεί έγινε μια σημαντική, έτσι,
1: εκεί έγινε και σχεδόν τους καλύπτει όλους, mm-hmm, έτσι. Όμως το ηλικιακό όριο είναι ένας παράνομος κόφτης. Δεν μπορεί του ναυτικού να του λες που βγαίνει ο ναυτικός με ειδικές διατάξεις, γιατί δεν μπορεί να πάει να γίνει ναύτης σε 64, σε 65, εκεί παίρνει σύνταξη.
0: Ναι.
1: Ή ο οικοδόμος να ανέβει τη σκαλοσιά, αυτό τον αποκλεί.
0: Mm-hmm.
1: Θα δούμε όμως, να μην προτρέχουμε, θα δούμε όμως κυρία Τσίγκα, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έφεση Θεσσαλονίκης, τις προτάσεις και των άλλων κομμάτων για τη 13η σύνταξη, για τα αναδρομικά, για την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων.
0: Εδώ η αλήθεια είναι κύριε Κάντα, γίνεται μια πλειοδοσία, έτσι, ακόμα, ναι, σε εξαγγελίες και δεν ξέρουμε πού θα κάτσει.
1: Εγώ πλειοδοσία κυρία Τσίγκα δεν, ναι, έχω ακούσει. Το μόνο που έχω ακούσει είναι για το επίδομα των 300 ευρώ από την κυβέρνηση, το σωστό μέτρο που ήταν απέτησή μας για τις συντάξεις χειρίας να μην περικόπτονται στο 30 ή στο 50% αλλά να παραμείνουν στο 70% και ήταν σωστό και το χειροκροτήσαμε,
0: mm-hmm,
1: και είδα και την πρόταση του Πασόκ για τη 13η σύνταξη. Έτσι που πλειοδοτούν εκεί, αν είναι 2,5 εκατομμύρια, 2,5 δις, ή αν είναι 800, ή αν είναι 500. Εγώ εκείνο που θα... Και δεν είδαμε από κανένα άλλο κόμμα όμως, παρότι εμείς έχουμε στείλει σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, σε όλα τα πολιτικά κόμματα, τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας. Που αυτές θα τις πούμε, κυρία Τσίγκα, και στη συγκέντρωση την πανελλαδική διαμαρτυρίας που θα κάνουμε το Σεπτέμβριο στις 5 είναι η μέρα Σάββατο των εγγενείων της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης
0: και της ομιλίας από του κύριο
1: Μητσοτάκη, ναι, μάλιστα. Ναι. Εμείς την κάνουμε Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 6 ώρα το απόγευμα στον πεζόδρομο της πλατείας της Αγίας Σοφίας. και από εκεί πορεία μέχρι όπου μας αφήσουν, μέχρι τον Πελίδιο, mm-hmm. για να πούμε στον κύριο Μητσοτάκη και σε όλα τα πολιτικά κόμματα ότι οι συνταξιούχοι μετά από 35 και 40 χρόνια δουλειάς θέλουν πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Οι αυξήσεις που μας δίνουν, κυρία Τσίγκα, είναι μισό κουλούρι την ημέρα. Οι συντάξεις μεσοσταθμικά σε 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους είναι 670 καθαρά που δεν φτάνουν να πληρώσεις τους λογαριασμούς των παρόχων της ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν πάει στα ύψη. Mm-hmm. Από 100 ευρώ που πληρώναμε το τετράμινο έχει πάει 120 και 130 το μήνα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή φέρνουν τους συνταξιούχους στα όρια. Πάρτε λοιπόν πραγματικές αυξήσεις και όχι αυτή την επιδοματική
0: διαβάζω,
1: πολιτική της
0: Κάντα,
1: κυβέρνησης.
0: Διαβάζω τώρα σημερινό ρεπορτάζ εδώ στην Απογευματινή που λέει ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα στην επιστροφή, το αμέσως επόμενο προφανώς, στην επιστροφή εισφορών έως 500 ευρώ από τον ειδικό πόρο απασχόλησης. Θα είναι, θα φορά αυτό που θα κάνει ο ΕΦΚΑ 150.000 δικαιούχους, συνταξιούχους και εργαζόμενους που είναι και μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες και είχαν χρεωθεί με αυξημένο ειδικό πόρο. Είναι και κομμάτι δικό σας αυτό ή όχι?
1: Κοιτάτε να δείτε, αυτό αφορά καταρχήν δεν περιποιεί η τιμή για την κυβέρνηση όταν λέει σε ένα συνταξιούχο που είναι 65 και 66 ετών του δίνει το δικαίωμα να δουλεύει. Και το δικαίωμα το να δουλεύει τι σημαίνει? Ότι πρέπει να πληρώνει ο άνθρωπος αυτός 10% από το μισθό του. Αλλά έχει ένα πλαφόν μέχρι τα 280 ευρώ. Δηλαδή αν παίρνει μισθό ο συνταξιούχος ένα χιλιάρικο και παίρνει και τη σύνταξή του άλλο ένα χιλιάρικο, η σύνταξη παραμένει ένα χιλιάρικο, αλλά σου κρατάει αυτόν τον πόρο που είπατε 10% που είναι 100 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είναι περίπου οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι κοντά στους 250.000.
0: Ναι, είναι 250.000, μάλιστα.
1: Ναι, και περιπέει τιμή για την κυβέρνηση το να, δηλαδή να υπερηφανεύεται ότι δουλεύει κάποιος συνταξιούχος και να δουλεύει κάποιος συνταξιούχος εκτός από τα μεγαλοσελέχη των επιχειρήσεων. Έτσι, οι άλλοι που δουλεύουν, οι φουκαράδες, είναι των 500 και των 600 ευρώ.
0: Ναι,
1: ναι. Που δεν τους φτάνουν και γι' αυτό. Έτσι,
0: κύριε Κάντα, εσείς με ποια αιτήματα θα πάτε στη ΔΕΘ, λοιπόν? Τι ζητάτε, δηλαδή ζητάτε?
1: Λοιπόν, πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό, κυρία Τσίγκα. Καταβολή επιτέλους της 13ης και της 14ης σύνταξης, την οποία, κυρία Τσίγκα, την πληρώσαμε εμείς επί 35 και 40 χρόνια. Μας την κρατάγανε μήνα-μήνα. Και όταν θα βγούμε σε σύνταξη να μας τη δίνουνε. Μας τη δώσανε μέχρι το 2009 και 10, μετά ήρθαν τα μνημόνια, τη κόψανε. Μα έχουμε βγει από τα μνημόνια, αυτό δεν λένε. Γιατί δεν την επαναφέρουνε? Θα καταργηθεί επιτέλους.
0: Γιατί δεν υπάρχει αντοχή για το, στο
1: ακούστε
0: σύστημα, γι' αυτό λέει
1: αυτό
0: η κυβέρνηση.
1: Λένε, ακούστε με, υπάρχουν, δεν βγαίνουν τόσα πλεονάσματα, τόσα υπερπλεονάσματα δισεκατομμυρίων. Γιατί, κυρία Τσίγκα, είπατε προηγουμένως και το άκουσα πολύ καλά, ξέρετε πόσες είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ? Είναι 51 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Και γιατί δεν εισπράττονται, κυρία Τσίγκα? Διότι από τις 53 κατατόπους ελεκτικές υπηρεσίες που υπήρχαν σε όλους τους νομούς της χώρας μας, έχουν μείνει μόνο 7. Πού να προλάβουν να ελέγξουν, να εισπράξουν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ?
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι. Υπάρχουν επίσης 27 δισεκατομμύρια από την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Να πληρώνει ο συνταξιούχος εισφορά αλληλεγγύης και έχουν μαζευτεί 27 δισεκατομμύρια. Ορίστε που βρίσκονται. Από εκεί να βρεθούνε. Και εγώ δεν λέω να μου τα δώσουνε μία και έξω. Ας μου τα δώσουνε σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Mm-hmm. Αυτό τα έρματα αναδρομικά του 11 μήνου. Έχει γίνει ο πύργος της Βαβέλ. Έχει γίνει το γεφύρι της Άρτας.
0: Mm-hmm.
1: Από το 15 και από το 16, κυρία Τσίγκα, έχουμε δικαιωθεί με 4-5 αποφάσεις του ΣΤΕ. Mm-hmm. Και η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά της. Και όλα ακούτε για αναδρομικά. Αναδρομικά θα πληρωθούν, θα πληρωθούν και ακόμα απλήρωτα είναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κάντα.
1: Και εγώ, κυρία Τσίγκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με υγεία σε όλους και όλους εκεί στα παραπολιτικά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
0: σας.
1: Με υγεία, να είστε καλά.
2: Παραπολιτικά 90,1. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

0: Δυστυχώς έρχονται και νέα που είναι σοκαριστικά. Είχαμε παράσυρση ενός ανθρώπου από το μετρό στον Άγιο Αντώνιο. Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια. Έπεσε ένας άνδρας στην γραμμή 2 στις Ράγες, στο σταθμό Άγιος Αντώνιος, λίγο νωρίτερα σήμερα. Και εκτιμάται ότι παρασύρθηκε από τον σειρμό. Όλο αυτό έγινε κάτω από διευθύνσεις συνθήκες, δηλαδή πώς έπεσε ο άνθρωπος, γιατί κτλ. Σε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι η προσωρινή διακοπή δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό. Είναι η γραμμή σε πόλια, συγγνώμη, Ανθούπολη Ελληνικό. Και διεξάγεται στο τμήμα σε πόλια Ελληνικό μόνο αυτή τη στιγμή. Είναι εκτός λειτουργίας προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Τραγικές ιστορίες. Και έχουμε ένα συναγερμό ακόμα στη Ζάκυνθο, πάλι στο Μαραθιά, όπως ήταν και χθες, που τελικά τέθηκε υπό έλεγχο μετά από παρέμβαση ισχυρής πυροσβεστικής δύναμης. Ήχησε το 112 και εκεί και επιχειρούν.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το ΣΥΜΠΑ.
5: Ακού, Κόσμος 938.

Ένας άνθρωπος που είχε προτιμήσει τα περισσότερα χρόνια της ζωής του να τραγουδάει σε αυτό που από παλιά, την εποχή του νέου κύματος, λέγαμε μπουάτ. Σε ένα τέτοιο λοιπόν πολύ όμορφο χώρο στην Απανενιά. Εκεί συνεχίζει την παράδοσή του ο Γιώργος Μεράτζας, πρέπει να σας πω. Μπροστά πηγαίνει ο Ιρλανδός, πίσω πηγαίνει ο Ιουδαίος. Έτσι πάμε να παραδώσουμε σκυτάλη στον Παναγιώτη Μπρίμπο για το Δελτίο Ειδήσεων και θα είμαστε εδώ λίγα λεπτάκια μετά τις 11.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στη γραμμή 2 του μετρό, καθώς σημειώθηκε απόπειρα αυτοκτονία στο σταθμό Άγιος Αντώνιος. Σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ, η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Προσωρινά είναι εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες φαίνεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα από την πολιτική προστασία σε Αττική, Κύθυρα, περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, Σκύρο, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με ένα άλμα στο 844 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο άλμα Ισμίκος στην διοργάνωση που διεξάγεται στον Μπέρμιγχαμ. Διασώστες στην πόλη Κάλι στην Κολομβία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμμια πενταόροφης πολυκατοικίας, γυναίκα 31 ετών που είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Στο ιδιοκτήριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με δύο να είναι γνωστό ότι παραμένουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τον Στόρα επίσημο απολογισμό, η σεισμική δόνηση του 7,4 Ρίχτερ στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε τρεις επιχειρήσεις του λιμενικού τις νυχτερινές ώρες νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψη και της δικαστικής απόφασης του ελεκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ηλεκτρονικών ειδήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τεχνολογικής εκπαίδευσης ηλικίες 25-54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Σε μισή ώρα δημοσία δαπάνη από τον Ιερόνεο Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλόσοφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε προχθές από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στα διεθνή ανέστηλε η Ουκρανία τις επιθέσεις της με ντρόουνς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενοπλοίων που χρησιμοποιούν το ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα μετά από αίτημα του JD Vance, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Στα αθλητικά, με το τελικό του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλητή ΑΕΚ και στον κυπελούχο Ελλάδα Σόφια ανοίγει απόψε και επίσημη αγωνιστική σεζόν 2026-27. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο στις 8 το βράδυ και στις εξέδρες θα βρίσκονται οπαδοί και των δύο ομάδων μετά από καιρό. Η πρωταθλήτη Ευρώπης Paris Saint-Germain και κάτοχος του Europa League Aston Villa μονομαχούν απόψε στις 10 στο Ζάλτσμπουργκ στον 51ο αγώνα του Ευρωπαϊκού Super Cup.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,19% αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία στην Αθήνα να φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.

5 λεπτά και μετά τις 11. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μια ζεστή μέρα, αλλά όχι με τραγικές καταστάσεις. Ήρεμα τα πράγματα. Εδώ στα παραπολιτικά συντονιστείτε. Ανοίξτε το ραδιοφωνό σας. Δυναμώστε το. Είμαστε στα παραπολιτικά, σε 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας καθημερινές πλέον 3 ώρες, ως τη 1 το μεσημέρι. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια πάντα. Στο 2.11.10.80.880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ελένη Τάγκα μεταφέρει τα μηνύματά σας, διευκολύνει την επικοινωνία μας, διευκολύνει γενικώς. Είναι ο άνθρωπος εδώ πέρα που στηρίζεσαι πάνω του, ρε παιδί μου. Ό,τι και να έχεις να κάνεις στην Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1.

αυτή βέβαια είναι η Led Zeppelin, δεν θέλουν και πολλές συστάσεις. Και είπαμε με τον Βασίλη Κρυμπά έτσι να αναροκάρουμε λιγάκι σήμερα. Γιατί σαν σήμερα το 1968, πολλά χρόνια πίσω, ο Jimmy Page, ο Robert Plant, ο John Paul Jones και ο John Bonham έπαιξαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα στούντιο στο Λονδίνο. Σε λίγους μήνες γεννήθηκε αυτός ο μύθος, ο μουσικός μύθος που λέγεται Led Zeppelin. Και αυτό είναι ένα από τα μυθικά του τραγούδια.

Λίγο αμφιταλαντεύτηκα εγώ ως προς το ποιο τραγούδι να βάλουμε, μήπως έπρεπε κάτι πιο ήπιο κτλ. Αλλά νομίζω ο Κρυμπάς ήταν αποφασισμένος και εκείνος, οπότε έτσι καταλήξαμε εδώ. Οι Led Zeppelin επηρέασαν δεν ξέρω πόσα συγκροτήματα μετά από όσους καλλιτέχνες στην ιστορία της ροκ, πάρα πολλούς πάντως. Άσε που και εδώ στην Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα ζούμε ροκ ιστορίες καθημερινά, έτσι να το πούμε και αυτό. Όπως πολύ σε άγριο ροκ εξελίσσεται η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, τώρα πια η Τεχεράνη επιμένει ότι θέλει να επιβάλλει τους όρους της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε διεργασίες διπλωματικές, κυρίως μέσω τρίτων. Έχουμε του δώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι τα στενά του Ορμούζ. Χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζάι, επανέλαβε ότι τα στενά θα παραμείνουν κλειστά. Εκτός αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης και αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Στο μεταξύ, και οι δύο χώρες, και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, είναι κοντά σε κάποιο είδους διευθέτηση, είπε ο Πακιστανός Υπουργός Άμυνας, που είναι σε ρόλο διαμεσολαβητή. Έδωσε μια συνέντευξη στο Bloomberg και είπε ότι κάπως έτσι είναι. Εντάξει, καταλαβαίνετε, με αυτά και με αυτά και όσο παρατείνεται η κατάσταση και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 2% στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέτησε αποζημιώσεις από την Τεχεράνη. Όσα συμβαίνουν παράπλευρα αυτού του πολέμου, έχουμε 6 νεκρούς από επίθεση των Χούθη σε πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Η προετοιμασία της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ και οι μεγάλες προσδοκίες διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Επιστροφή εισφορών για περίπου 250.000 συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα με παράλληλη ασφάλιση. Στο φως απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του κορονοϊού στην εγκυμοσύνη. Συναγερμός για τα πυρηνικά του Άσαντ. Η μυστική εγκατάσταση Site 99 στη Συρία. Η βρώμικη βόμβα και η συμφωνία Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: θα καλημερίσω το Βαγγέλη και αυτά τα δύο υπέροχα πλάσματα, αυτές τις δύο κουκλίτσες που ακούσαν το ελεφαντάκι το πρωί. Θα καλημερίσω τον Κώστα και την Εύα, φίλοι και ακροατές μας έτσι κι αλλιώς. Να καλημερίσω τη Βούλα. Βούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά το γλυκιάτζουλι που λες. Για τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχει σημασία. Δηλαδή, δεν νομίζω καν ότι γίνεται με στόχευση αυτό που λες. Είναι πάντα έτσι κι αλλιώς τόσο καλοπροαίρετα τα μηνύματά σου. Σε ευχαριστούμε. Και αυτό ήταν το Love Forever από την ωραία συνεργασία της Μαρίας Παπαγεωργίου με τον Μεσχέ Μινιμάλ. Λοιπόν, χθες μιλούσαμε για τις τιμές στη βενζίνη, για τις τιμές στο δίζελ κίνησης, για τις τιμές του ρεύματος που περιμένουμε από Σεπτέμβριο και για το που κυμαίνονται τώρα. Όλα αυτά με φόντο βέβαια και όσα συμβαίνουν στον Περσικό και με τη μάχη για τον έλεγχο των στερνών του Ορμούς, και όχι μόνο έτσι, γιατί ακρίβεια είχαμε και πριν, απλά τώρα κινδυνεύει να εκτροχιαστεί η κατάσταση τελείως. Αυτή την περίοδο πρέπει να σας πω, παρά ότι είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε, αυτή την περίοδο και τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν διαμορφώνεται σιγά σιγά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Και πάμε λίγο να δούμε πώς διαμορφώνεται αυτό, δηλαδή τι περιμένουμε και κατά πόσο θα χρειαστεί πάλι επιδότηση ή όχι, και αν θα δοθεί αυτή η επιδότηση ή δεν θα δοθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν περισσότερα γνωρίζει και θα ακούσουμε από εκείνον, από τον κύριο Γιώργο Στάμτσι, είναι δόκτωρο μηχανολόγος μηχανικός και στέλεχος της αγοράς ενέργειας. Γεια σας κύριε Στάμτσι.
1: Καλημέρα κύριε Τζίγα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στην εκπομπή αυτή και σε όλες τις εκπομπές βέβαια για το πετρέλαιο κίνησης, για τα καύσιμα. Να δούμε λίγο πώς φαίνεται να διαμορφώνεται η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Αν σήμερα,
0: το λέμε βέβαια εν μέσω ζέστης τώρα αυτό, αλλά είναι αυτό που θα μας χρειαστεί αργότερα.
1: Είναι καλό για να προετοιμαζόμαστε. Αν σήμερα ξεκινούσε η πώληση πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,70 με 1,75 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι ο χειμώνας ήταν στο 1,18-1,15.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν έχουν συνηθίσει να πληρώνουν πάνω από 1,20 το λίτρο, οπότε είναι τεράστια η απόσταση. Πάντα το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ φθηνότερα από το δίζελ κίνησης.
0: Ναι.
1: Και γιατί το πουλάνε φθηνότερα τα δηληστήρια και γιατί έχει μικρότερη φορολογία και γιατί οι εταιρείες προμήθειας και τα βενζινάδικα βάζουν μικρότερο περιθώριο. Συνολικά έχει περίπου 40 με 50 λεπτά κάτω η τιμή του από το δίζελ κίνησης.
0: Ναι.
1: Σήμερα το δίζελ είναι γύρω στα 2 ευρώ, αλλά έχει μέσα και επιδότηση 15 λεπτά. Άρα χωρίς αυτό θα ήταν 2,15.
0: Ναι.
1: Άρα το πετρέλαιο θέρμανση θα ήταν περίπου στο 1,70-1,75. Δηλαδή απέχουμε περισσότερο από μισό ευρώ από εκεί που έχουν συνηθίσει τα ελληνικά νοικοκυριά να πληρώνουν. Είναι πολύ μακριά δηλαδή. Να πούμε ότι
0: επειδή μεσολαβεί ένα διάστημα ακόμα μέχρι την περίοδο που θα αρχίσει να διατίθεται και που θα καθοριστεί η τιμή του κυρίως.
1: Γύρω στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει.
0: Ωραία. Τι νομίζετε ότι, πώς φαίνεται αυτή η προοπτική δηλαδή?
1: Η προοπτική δεν είναι ευίωνη, με την έννοια ότι δεν αναμένουμε ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η τιμή του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει το εξής. Υπάρχει το αργό πετρέλαιο, αυτό που λέμε το Brent, βλέπουμε συνεχώς τη τιμή του, τη βλέπουμε εύκολα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν στα διεθνή χρηματιστήρια και τα προϊόντα που λέγονται ντίζελ και τα προϊόντα που λέγονται βενζίνη.
0: Ναι.
1: Αυτά ακολουθούν διαφορετική πορεία. Δεν ακολουθούν κατά ανάγκη την πορεία του Brent. Εξαρτώνται από άλλους παράγοντες οι τιμές τους. Γι' αυτό λοιπόν είδαμε από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο, το main brand να αυξάνεται αλλά και να μειώνεται πολύ σε περίοδους εκεχηρίας, ενώ το diesel αυξήθηκε πολύ, αλλά ακόμα και μέσα στην εκεχηρία που είχαμε τον Ιούνιο με μέσα Ιούλιο, δεν είχε μειωθεί πολύ.
0: Ναι.
1: Χαρακτηριστικό είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το brand, το αργό πετρέλαιο, είναι περίπου 25% ακριβότερο από ότι ήταν μια μέρα πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το ντίζελ είναι 90% ακριβότερο από ότι ήταν μία μέρα πριν ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Ναι, ναι.
1: Και τον Ιούνιο που είχαμε την εκεχηρία, ενώ η τιμή του Brent είχε φτάσει στα 67-68 δολάρια το βαρέλιο, δηλαδή σχεδόν κοντά εκεί που ήταν λίγο πριν ξεκίνησε ο πόλεμος, ακόμα και εκείνες τις μέρες το ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια ήταν 40% πάνω από τότε που ήταν πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Άρα δηλαδή ακόμα και η εκεχηρία να γίνει. να προχωρήσουμε. Πάυση πολεμικών ενεργειών. Mm-hmm. Οι τιμές του ντίζελ στα διεθνή χρηματιστήρια τους επόμενους μήνες δεν θα μειωθούν πάρα πολύ.
0: Θα αργήσει η αποκλιμάκωση πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αγορά των δηληστηρίων.
0: Ναι.
1: Έχουν χτυπηθεί δηληστήρια στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
0: Mm-hmm.
1: Χτυπιούνται δηληστήρια μέσα στη Ρωσία. Η Ρωσία δίνει περίπου το 10-11% του ντίζελ παγκόσμια. Ούτως ή άλλως η παγκόσμια αγορά δηληστηρίων δεν ήταν μια αγορά η οποία έχει πολύ μεγάλη άνηση να χάσει κάποια δηληστήρια. Mm-hmm. Ήταν με στενότητα λειτουργούσε. Άρα δηλαδή μόλις χαθήκαν δηληστήρια στον κόλπο, μόλις χάθηκαν δηληστήρια στη Ρωσία, αμέσως αυτό το βλέπουμε ότι αυξάνει πολύ την τιμή.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν θα περιμένουμε ότι οι τιμές του ντίζελ τον Οκτώβριο που θα ξεκινήσει η χρηματική περίοδος θα είναι σίγουρα αυξημένες σε σχέση με αυτές που είχαμε τον Φεβρουάριο.
0: Και αυτό που προδιαγράφεται είναι πολύ αυξημένες αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον
1: έτσι
0: το βλέπουμε τώρα.
1: Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Ναι. Σκεφτείτε ότι έχουμε περίπου μια κατανάλωση 170-180-200 mm-hmm. εκατομμύρια λίτρα πετρέλαιο θέρμανση το μήνα. Άμα χρειαζόμαστε να καλύψουμε με κάποιο τρόπο μισό ευρώ, να το αγοράσει ο καταναλωτής μισό ευρώ φθηνότερα από ότι είναι η τιμή της αγοράς, mm-hmm. το σημαίνει ότι πρέπει κάθε μήνα να βρίσκουμε 100 εκατομμύρια ευρώ για επιδότηση. Σε 6 μήνες αυτό κάνει ένα λογαριασμό πάνω από μισό δις.
0: Το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, είναι πάρα πολλά λεφτά. Απ' την άλλη, και το κάθε νοικοκυριό δεν μπορεί να προμηθευτεί με σε αυτές τις τιμές, ας πούμε.
1: Σχεδόν κανένα δεν μπορεί να προμηθευτεί σε αυτές.
0: Είναι ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, από το 10 και μετά, είναι ήδη πάρα πολλές πολυκατοικίες που σταμάτησαν να παίρνουν πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι σαν να λέμε ότι περιμένουμε ένα νέο κύμα.
1: Ναι, ναι, και σκεφτείτε στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εγώ είμαι από τις Έρες, δηλαδή εκεί που να χρειάζεται 2-3 χιλιάδες λίτρα. Έχει χωριά πάνω το καπνό του Αχλαδοχώρη, η Βροντού, τώρα χρειάζεται 4.000 λίτρα το νοικοκυριό. Mm-hmm. Πώς θα πλήρωσε αυτές τις τιμές, δηλαδή περίπου το ετήσιο εισόδημα ενός αγρότη θα πρέπει να πηγαίνει μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να βρεθεί λύση. Αν δεν υπάρχει επιδότηση, mm-hmm. η άλλη λύση που μπορεί να υπάρξει είναι να μειωθεί ο φόρος. Αλλά επειδή το πετρέλαιο θέρμανση, ο ειδικό φόρο καταναλωτή είναι ήδη μειωμένο. Μπορεί να μειωθεί ακόμα λίγο. Εκεί, αν δεν υπάρχουν λεφτά από τον προπολογισμό, θα πρέπει να κοπεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ. Έστω για κάποιου μήνε, θα πρέπει να μειωθεί πάρα πολύ ο ΦΠΑ που μπαίνει στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Mm-hmm. Ναι. Ναι, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται.
1: Είναι δύσκολη, πολύ δύσκολη.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση είναι. Για, για του καταναλωτέ.
1: Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Σε δύο μήνε θα το αντιμετωπίσουμε αυτό. Και δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, δεν γίνεται δημόσια να προετοιμαστούμε.
0: Ναι.
1: Άρα καλύτερα να την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί μετά αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε κοινωνική αναταραχή.
0: Ναι.
1: Είμαστε τα κίτρινα γυλαίκα με τον Μακρόν,
0: φυσικά.
1: Με 4-5 χρόνια.
0: Φυσικά.
1: Με αυτό ξεκινήσαμε.
0: Βεβαίως, έτσι ξεκίνησε.
1: Δεν θέλουμε προφανώς να δούμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας. Άρα πρέπει να προνοήσουμε.
0: Δεν θέλουμε να δούμε τόσο ή άλλη ακρίβεια στη χώρα μας. Γιατί την ακρίβεια αυτό δεν θέλουμε να δούμε, αλλά τέλος πάντων.
1: Και στην ενέργεια έχουμε τρόπους. Και στο ρεύμα, τα καύσιμα είναι πιο δύσκολο, έχουμε τρόπους να το μειώσουμε.
0: Ναι. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι τρόπο θα επιλέξει και η κυβέρνηση. Είναι και προεκλογική χρονιά η φετινή, οπότε.
1: Ναι, για φανταστείτε να πάει με τέτοιες τιμές προεκλογικά, δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω, έχει σημασία και αυτό. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Έχω μια ερώτηση εδώ από ακροατή μας, οπότε σας κρατάω ένα λεπτάκι ακόμα στη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
0: Μια ερώτηση παρέμβαση. Λέει: τιμές που πληρώνει ο κόσμος λιανική αντιστοιχούν σε τιμές στο βαρέλι 500 ευρώ και όχι 80, 90, 70. Έχουν περάσει περίοδοι ξανά, λέμε, 80 και 90 στο βαρέλι, αλλά η τιμή λιανική ήταν άλλη. Α πούμε, ήταν κάτω από 1 ευρώ στην Κύπρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα, τι ρόλο παίζει αυτό το χρηματιστήριο, δηλαδή αυτό που λέει ανοιχτά. Ο ακροατής μας είναι μήπως πρέπει να καταργηθεί το χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτό λέει, μήπως πρέπει
1: δεν
0: να
1: μιλάμε για το χρηματιστήριο ενέργειας για το ρεύμα εδώ. Μιλάμε mm-hmm. για τα διεθνή χρηματιστήρια mm-hmm. που καθορίζουν τις τιμές αυτών των προϊόντων, ξέρω εγώ, 100 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Και είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι άλλο προϊόν το πετρέλαιο, το αργό όπως βγαίνει από την πετρελαιοπηγή. Είναι τελείως διαφορετικό προϊόν το δηλισμένο, το ντίζελ, το βενζίνη που
0: ναι.
1: βγαίνει από ένα δηληστήριο. Μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικές αγορές. Αν έχει πρόβλημα η μία αγορά, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι έχει πρόβλημα και η άλλη. Αν φτηνίνει η μία αγορά, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα φτηνίνει και η άλλη.
0: Και σε καμία περίπτωση, ό,τι και να φτηνίνει, δεν περνάει γρήγορα στις λιανικές τιμές, στην Αγγλία που λέμε.
1: Αυτό
0: έτσι.
1: Σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα ανταγωνισμού αναπεριοχή, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα ξεχωριστό άλλο δεύτερο πρόβλημα που έρχεται να προσθεθεί πάνω στο πρόβλημα
0: Βέβαια.
1: Των ακριβών τιμών.
0: Βέβαια. Ευχαριστώ κύριε Στάμτση. Θα την ξανακάνουμε
1: πολύ.
0: Την κουβέντα. Να σας ευχαριστήσω.
1: Εννοείται, να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας, γεια.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύση.

Να καλημερίσω το Θήμιο. Μιλάει για τις τιμές στο πετρέλαιο. Λέει: δεν κρίνω, παρατηρώ. Στη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση του 80 έφτασε και 200 το βαρέλι. Σε σημερινή αναλογία δηλαδή 1500 το βαρέλι. Παρ' όλα αυτά, λέει, τότε η βενζίνη είχε 50 δραχμές 18 λεπτά. Μας κοροϊδεύουν, λέει, μέσα στη μούρη μας.

0: ζήσω μια ζωή.
1: Και από εκεί παίρνει σκυτάλι ο Λάζαρος. Το βαρέλι λέει δεν είναι γκαζοτενεκές που έχουμε στο σπίτι, είναι μια μονάδα μέτρηση αργού πετρελαίου. Από εκεί βγαίνουν όλα τα πετρελαϊκά παράγωγα μέχρι τη βαζελίνη, τελευταίο προϊόν. Δεν έχει πάνω από 2 λεπτά στην πραγματική αξία το καύσιμο. Στη χρηματιστηριακή τιμή, ναι, την εκτοξεύουν 1000 φορές. Γιατί είμαι πολιτισμένη, έχουμε αγάπη στον πολλαπλασιασμό, ποτέ στην πρόσθεση. Δεν ζει ο Αρχιμίδης, λέει, να δεις τι. Δεν μπορώ να το πω, έμαθε γράμματα. Κι άντε πες, επιλέγεις να κρυώσεις το χειμώνα, να μην βάλεις πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι και λίγα τα σπίτια που το έχουν κάνει τα τελευταία 20 χρόνια. Άντε λες, δεν θα κυκλοφορήσω και το αυτοκίνητο, θα πάω μόνο με τα μέσα μεταφοράς για να μην χρειάζομαι βενζίνη ή ντίζελ κίνησης. Σπίτι όμως χρειάζεσαι. Κάπου χρειάζεσαι να μείνεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχουν λοιπόν, είναι γνωστό το στεγαστικό πρόβλημα πλέον στην Ελλάδα. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχει μια νέα έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει ότι η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα είναι κρίση προσβασιμότητας και όχι κρίση τιμών. Τι σημαίνει η κρίση προσβασιμότητας? Σημαίνει ότι υπάρχουν σπίτια, αλλά είναι σε τέτοιες τιμές που δεν είναι σε καμία περίπτωση προσιτά στους ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν σπίτι. Έτσι, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει ότι η κατοικία μετατρέπεται σταδιακά από βασικό κοινωνικό αγαθό σε κοινωνικό προνόμιο. Και όλα, γιατί όλα αυτά πρέπει να τα συνδέσουμε με το εισόδημα των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία την αναλύει όλη αυτή την έκθεση ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών της E-Real Estates, και γι' αυτό και εμείς τον προσκαλέσαμε και τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Άλλη μία πτυχή του στεγαστικού προβλήματος έτσι της χώρας.
2: Έτσι ακριβώς, είστε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε κάτι,
1: αλλά εδώ μας έρχεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή είναι χαστούκι.
2: Ναι, ξέρετε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρει το εξής, ότι το 55% των κατοικιών που διατίθεται προς πώληση σήμερα κοστίζει, λέει, πάνω από 500.000 ευρώ. Ενώ για μία, λέει, στις τρεις αγγελίες υπερβαίνει, λέει, τις 280.000. Πλέον αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι το διάμεσο ζητούμενο νίκιο έχει διαμορφωθεί πλέον σε 785 ευρώ μηνιαίως. Δηλαδή περίπου το 60-70% του εισοδήματος ενός νέου ανθρώπου, σκεφτείτε περίπου ότι σε μια οικογένεια είναι λίγο παραπάνω. Άμα μιλάμε για σπίτι που είναι κατάλληλο για οικογένειες.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι το εξής εδώ πέρα όμως, ότι αναφέρει ότι από το 2016 έως το 2025 έχουμε μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης στα ακίνητα κατά 85%, ενώ το διάμεσο, λέει, το διαθέσιμο εισόδημα την είναι ακριβώς χρονική περίοδο, αυξήθηκε μόλις 47%.
1: Για ξαναπείτε μας τα νούμερα αυτά, πόσο είναι η...
2: Από το 2016 ως και το 2025 έχουμε μια αύξηση των ζητούμενων τιμών πώλησης κατά 85%.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ το διαθέσιμο εισόδημα ακριβώς την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε και τα 47%. Επομένως, το εισόδημά μας δεν μπορεί να ακολουθήσει...
1: Είναι το μισό περίπου η αύξηση.
2: Ακριβώς, το μισό. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής όμως. Αναφέρει η έκθεση, αυτό που λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, ότι περίπου το 12-13% του συνολικού στεγαστικού αποθέματος παραμένει κενό. Είναι δηλωμένα ως κλειστά σπίτια, κλειστές κατοικίες.
1: Εδώ σε αυτό επιμένει και η κυβέρνηση πολύ και λέει ότι πρέπει να ανοίξουν, να δοθούν κίνητρα κτλ. Γι' αυτό μάλλον δίνει και κάποια προγράμματα, τα ανακαινίζω κτλ.
2: Ναι, ναι, αυτά τα προγράμματα, ξέρετε κάτι, εγώ δεν θα πω ποτέ ότι ένα μέτρο το οποίο δίνεται με στόχο το να αναχαιτιστεί το κόστος στέγασης ή αλλιώς να μπούμε σε διαδικασία να ανακαινήσουμε κατοικίες και να βγουν στην αγορά, είναι κακό. Θα πω όμως ότι αυτά τα προγράμματα που έχουμε εμείς σήμερα είναι μικρής δυναμικής για την ανάγκη του σήμερα. Και το αναφέρω αυτό καλοπροαίρετα, διότι όταν συζητάμε για ένα σπίτι που είναι κλειστό του 70 και του 80 και δίνουμε αυτή τη στιγμή ένα ποσό επιδότηση 300 ευρώ τετραγωνικό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, εσείς και θεωρεί κάποιος ότι ένα σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα μπορεί να κινηθεί με έως 30.000 ευρώ. Έως 30.000 ευρώ. Το οποίο είναι κλειστό. Όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και διψήφια ποσοστά τα τελευταία 2 με 3 έτη.

0: κάνει. Το άλλο εντυπωσιακό είναι ότι γνωρίζουμε ότι τα τραπεζικά ιδρύματα ζητούν μια υποκαταβολή, το οποίο μπορεί να είναι 20% ή 30% ναι. της αξίας του ακινήτου.
1: Ναι.
0: Εδώ βλέπουμε ότι ο Δουνουτό αναφέρει ότι για να μπορέσει κάποιος να αποταμιεύσει το 30% της αξίας του σπιτιού για να μπορεί να πέσει στο κατώφλι τραπεζικού ιδρύματος για να τηθεί δανεισμό, θέλει 24 χρόνια.
1: Με τα δεδομένα τα σημερινά, φυσικά.
0: Ναι, ναι.
1: Φυσικά.
0: Και αν θέλει, λέει, να δώσει υποκαταβολή το 20%, θες 14 χρόνια. Επομένως, αν το μαζέψουμε λίγο αυτό, να το καταλάβουμε. Τι μα δίνει το Δουνουτού, μα λέει ότι αν θέλει να πάρει ένα δάνειο, σου λείπει, λέει, το 7 έως το 17% του εισοδήματος που θα έπρεπε να έχει για να μπορεί να αιτηθεί ένα δάνειο. Και κατά δεύτερον, πρέπει να εργάζεσαι 24 χρόνια για να μπορείς να μαζέψεις, να αποταμιεύσεις
1: το 30%.
0: Το 30%. Επομένως, σε αυτή τη στιγμή ένα άνθρωπο που είναι 30 ετών, τι του λέμε, θα φτάσεις 54.
1: Με στερήσεις για να μπορέσεις να μαζέψεις.
0: Για να μπορέσεις να μαζέψεις την υποκαταβολή. Και θα έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Γενικά, αυτό που αναφέρει το Δουνουτού πάλι είναι, αυτό είναι ένα στοιχείο της Eurostat που το αναφέρει το Δουνουτού, ότι περίπου το 42% των συμπολιτών μας διαμένουν, λέει, σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλουν τη δόση εργασιακού δανείου, είτε οφείλουν το ενίκιο, είτε οφείλουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Είμαστε υποταφιλητές.
1: Πόσο ποσοστό είναι αυτό,
0: 42%.
1: Πολύ μεγάλο. Σχεδόν ένα στους δύο κοντεύει, ναι.
0: Ακριβώς. Η δεύτερη χώρα στην αιτητική κατάταξη είναι η Ρουμανία με 18,5, δηλαδή 2 στους 10.
1: Ναι.
0: Μέσο όρο στην Ευρώπη 9%, 1 στους 10. Επομένως, όταν βλέπουμε ότι η χώρα μας, στη χώρα μας μάλλον, ένα στους δύο συμπολίτες μας διαμένει σε ένα σπίτι με οφειλές, που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση, αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε πλέον για βαθιά στεγαστική κρίση. Γενικότερα το Δουνουτού μπαίνει σε διαδικασία και αναφέρει ότι θα πρέπει να δοθούν περισσότερες λύσεις και όχι επιδοτήσεις. Το ίδιο το Δουνουτού τι λέει? Να αξιοποιήσουμε τα χιλιάδες κενά σπίτια. Να δώσουμε γενναία προγράμματα ανακαινήσεων. Να επιταχύνουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, γιατί και με τα προγράμματα ανακαινήσεων πολλές φορές υπάρχει πρόβλημα ότι θα πάρεις τα χρήματα, θα τα πάρεις αργότερα. Οι άνθρωποι λοιπόν οι περισσότεροι δεν έχουν το ποσό για να ξεκινήσουν να κάνουν αυτή την ανακαίνιση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ένα πρόβλημα είναι ο χρόνος που δίνονται τα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό.
0: Αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του συγκεκριμένου, το ανακοινώνω, νοικιάζω. Αν δεν κάνω λάθος, θεωρώ ότι δίνουν μια υποκαταβολή περίπου το 50%.
1: Ναι.
0: Περίπου.
1: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Με δικά σου, δηλαδή, βάζεις 50%. Εσύ βάζεις το ελληνικό δημόσιο 50% για να ξεκινήσεις. Αυτό είναι σημαντικό σαν αλλαγή.
1: Βέβαια, ισχύει,
0: το θέμα είναι το ύψος της επιδότησης. Ξαναλέω και πάλι, 400 ευρώ δεν φτάνουν. Παράλληλα, το Δουνουτού λέει να ενισχύσουμε την παραγωγή νέων κατοικιών, να αναπτύξουμε κοινωνικές και οι κατοικίες οικονομικά προσιτές.
1: Εδώ τώρα, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, η κοινωνική κατοικία. Πολύ μεγάλο θέμα.
0: Ξέρετε πόσο είναι το μέσο όρο των κοινωνικών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Πόσο?
0: Το μέσο όρο. 8 με 9% του οικιστικού αποθέματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να μπορέσει να φτάσει το 50% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει περίπου 200.000 κατοικίες κοινωνικές.
1: Ναι.
0: Γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το θεσμό της κοινωνικής κατοικίας ή αλλιώς να πω καλύτερα της προσιτής κατοικίας.
1: Ναι.
0: Για να σου πω κάτι σημαντικό που το αναφέρουμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο και το ξεχνάμε. Το πρόγραμμα ανακοινώσεων νοικιάζων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι στην σωστή κατεύθυνση. Αλλά το ίδιο πρόγραμμα, να ξέρουν οι ακροατές μας, υπάρχει και στην Κύπρο. Στην Κύπρο λειτουργεί εδώ και 3 έτη. Το οποίο τι λέει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Κύπρο? Λέει, αν κύριε Μπάκα πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό στο σπίτι και μείνεις εσύ ο ίδιος μέσα, πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ σεβαστό και πρέπει να μείνεις σε ένα σπίτι ανακαινισμένο, ενεργειακά αναβαθμισμένο, εσύ και η οικογένειά σου.
1: Ναι.
0: Αν κύριε Μπάκα όμως πάρεις χρήματα για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπαιρνες ούτε ένα ευρώ εισόδημα που ήταν κλειστό, άρα θα αυξηθεί και η αξία του ταυτόχρονα εφού το ανακαινήσεις, είσαι το σπίτι να το βγάλεις στην αγορά για ενοικίαση με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30%.
1: Να είναι προσιτό λοιπόν σε έναν
0: ζητούμενο ενίκιο της περιοχής. Εμείς στην Ελλάδα τι λέμε? Λέμε, κύριε Μπάκα, θα πάρεις λεφτά για να ανακοινήσεις το κλειστό σου σπίτι να μείνεις εσύ. Πολύ ωραία, καλά θα κάνεις. Όπως έχει η Κύπρος. Τι λέμε όμως εμείς? Θα πάρεις χρήματα, κύριε Μπάκα, για να ανακοινήσεις το κλειστό σου σπίτι και να το βγάλεις για ενίκιο. Τι λέμε? Παγωμένο ενίκιο 3 ετών. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ότι το ενίκιο που θα συμφωνήσουμε σήμερα, το υψηλό ενίκιο,
1: θα παραμείνει για 3 χρόνια.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν αλλάζει την αγορά και δεν δημιουργεί ακίνητα προσιτού κόστους μίσθωσης. Το αναφέρω αυτό για 2 λόγους. Πρώτον, δεν έχουμε γεωγραφική στόχευση. Δηλαδή,

0: δεν είμαστε μια χώρα που να λέμε τώρα, ξέρετε κάτι, στοχεύουμε να βγάλουμε στην αγορά 100 σπίτια στην Καλλιθέα σε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Να βγάλουμε 300 σπίτια στην περιοχή της Κυψέλης.
1: Mm-hmm.
0: 100 στη Θεσσαλονίκη. Εμείς τι λέμε, και είχαμε πει, σας υποθέσουμε, 15.000 άνθρωποι, 20.000 άνθρωποι. Σημαντικό είναι αυτό. Και στη Δράμα να, να ανακοινιστούν σπίτια.
1: Ναι.
0: Και στη Σέρα να ανακοινιστούν. Mm-hmm. Και στην Αμαλιάδα και στο Αίγιο. Το θέμα όμως είναι να δώσουν μια προτεραιότητα, να δώσουν μια μεγαλύτερη έμφαση mm-hmm. στα κίνητα τα οποία είναι στις περιοχές που υπάρχει στεγαστική πίεση.
1: Ναι.
0: Σήμερα στην Αθήνα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Δεν υποτιμώ το πρόβλημα σε άλλες περιοχές. Και στα Χανιά έχει τεράστιο πρόβλημα. Οι περιοχές που πλέον καταγράφουμε τεράστια στεγαστική πίεση, περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική.
1: Και το κυριότερο, και καταλήγει σε αυτό και το συμπέρασμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι πρόβλημα φούσκας που θα σκάσει και τελειώσει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πρόβλημα δομικό πλέον. Δεν είναι...
0: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Ακούμε πολλές φορές τον όρο προσιτό κόστος στέγασης. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τι σημαίνει προσιτό κόστος στέγασης. Δηλαδή, αν φτιάξουμε κατοικίες κοινωνικές, πώς κάποιος αντιλαμβάνεται το προσιτό κόστος στέγασης. Το αναφέρω αυτό γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα έχει οριστεί. Τι λέει, είναι το 30%, μάλλον δεν μπορεί να ξεπερνά το κοστολόγιο για τη στέγασή σου, το 30% του εισοδήματός σου.
1: Ναι.
0: Εμείς το έχουμε καταλάβει αυτό ή θεωρούμε, εάν ένα ενίκιο κάνει 1000 και κάνει 700 τελικά, είναι προσιτό.
1: Mm-hmm.
0: Προσιτό είναι για τα ελληνικά δεδομένα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως προσιτό είναι το ενίκιο, το κόστος στέγασης που δεν ξεπερνά το 30% του εισοδήματος.
1: Δηλαδή,
0: παίρνεις 1000 ευρώ εισόδημα, 300 ευρώ.
1: Ακριβώς, να μην ξεπερνά το 30% του εισοδήματος. Έτσι, γιατί εδώ οι έρευνες δείχνουν ότι οι Έλληνες για την στέγαση δίνουν πλέον ένα τεράστιο κομμάτι του εισοδήματός τους. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Επίσης. Παραπολιτικά 90,1.
2: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: το μινωράκι από αυτή την πολύ ωραία σύμπραξη της Χαρούλας Αλεξίου με τον Αλκίνο Ιωαννίδη και τον Σοκράτη Μάλα μας, εκείνη την ιστορική συναυλία. Να, εγώ δεν ήμουνα, η Παναγιώτη Παπαλεξίου ήτανε. Αυτό κουβεντιάζαμε τώρα. Λοιπόν, επιστροφή στα της επικαιρότητας εδώ 47 λεπτάκια μετά τις 11. Είστε στα παραπολιτικά, είμαστε οι στιχομηθείες, θα πάμε στη μία. Στείλτε τα mail σας radio@paραπολιτικά.gr. Ο ανακριτής και η εισαγγελέας έκριναν προφυλακιστέα την 46χρονη γυναίκα που ήρθε από το Λονδίνο για να δώσει εξηγήσεις εάν ή όχι είχε εμπλοκεί στην δολοφονική επίθεση στην Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η ίδια αρνείται κάθε κατηγορία. Ήμουν, λέει, στην πορεία, δεν έχω καμιά σχέση με όλο αυτό που έγινε μετά. Την έκριναν όμως προφυλακιστέα ως επικίνδυνη. Επικίνδυνη, θα μας πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ακριβώς γιατί ήταν εκεί και χθες και έχει πάντα το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Επικίνδυνη, λοιπόν, έκλειναν ανακριτής και εισαγγελέας την 46χρονη, η οποία οδηγήθηκε στις φυλακές. Βέβαια, μόλις άκουσα αυτή την κοπέλα την ετοιμιγωρία της ανακριτής και του εισαγγελέως, έτσι σπάραξε, γιατί μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια μάνα ενός πεντάχρονου παιδιού, το οποίο μένει στο Λονδίνο. Αυτός, ευτυχώς, από ό,τι μας έλεγε ο Κωστός Παδάκης, ο δικηγόρος, έχει καλή σχέση με τον πρώην σύζυγο και άρα αυτό το παιδάκι δεν θα υποφέρει τόσο πολύ. Ωστόσο, να πούμε ότι θα καταθέσει προσφυγή ο δικηγόρος στις επόμενες μέρες και θα ζητήσει να προφυλάξει αυτή τη γυναίκα, γιατί αυτή επιμένει στον ισχυρισμό της ότι ουδέποτε ήταν στο σημείο εκείνο στις 2 η ώρα το μεσημέρι της 6 Μαΐου 2010 στη Μαρφίν, όπου έγινε ο εμπρισμός της τράπεζας. Αντίθετα, όπως είπε στη δικαστική αρχή, αυτή ήταν στις 2 το στη 1:30 το μεσημέρι, μισή ώρα νωρίτερα, στο Σύνταγμα, όπου συνάντησε την αδελφή της και μία φίλη της, έχει μαρτυρήσει και η αδελφή της γι' αυτό, και έφυγαν μετά για το σπίτι. Ήταν η διαδήλωση, η μεγάλη διαδήλωση. Άδμασε Τζούλη και οι φίλοι.
0: Φυσικά θυμάμαι και το έλεγα και χθες, ήταν μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν γίνει.
1: Αυτό ακριβώς. Ήταν για το μνημόνιο, ήταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αυτό είπε και.
0: Επίσης, όλοι ήμασταν κάπου εκεί και εγώ ήμουνα στη διαδήλωση, δεν πήρα χαμπάρι τι είχε γίνει στη Μαρφίνη, γιατί είχα πάει εκείνη την ώρα να πιω ένα νερό, ας πούμε, κάπου να καθίσω. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν σημαίνει ότι ήσουν εκεί, ήσουν αυτομάτως και εμπλεκόμενος. Το ότι υπήρξε δολοφονική επίθεση, υπήρξε.
1: Ναι. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, δεν υπήρχε κανένα νεότερο στοιχείο παρά η ανώνυμη αυτή καταγγελία. Θυμίζω μια αντίστοιχη τηλεφωνική ανώνυμη καταγγελία είχε γίνει και πριν από 4 χρόνια, όταν αυτή την κοπέλα την είχαν ξανακαλέσει για το ίδιο θέμα και δεν είχε γίνει τίποτα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στην Αγγλία. Ως εκ τούτου, αυτό το επικίνδυνο είναι λίγο τραβηγμένο,
0: ναι,
1: από ό,τι έλεγαν νομικοί κύκλοι. Γιατί ο άνθρωπος αυτός, αν μην ξεχνάμε, Τζούλη, φίλη και φίλη των παραπολιτικών, ήρθε μόνος του. Παραδόθηκε μόνη της. Είχε βγάλει και εισιτήρια η κοπέλα για να έρθει και συνελήφθη. Δηλαδή, παρά το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο πανάκριβο Λονδίνο, έβγαλε εισιτήρια για να έρθει πίσω να υποστηρίξει την αθωότητά της.
0: Ναι, και προφανώς ήταν βέβαιη και για την απαλλαγή της.
1: Ήταν βέβαιη για την έκβαση της. Προστομίστηκε μια έκθεση του καθηγητή του κ. Καραφανάση, τεχνική έκθεση, που δείχνει ότι η φωτογραφία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Καραφανάση, δεν ταυτοποιείται το πρόσωπο. Δηλαδή, φωτογραφία με τη γαλλική κοτσίδα της Ξανθιάς έξω από το κατάστημα της Μαρφίν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο, όπως λέει ο τεχνικός σύμβουλος, με την σημερινή γυναίκα, η οποία προφυλακίστηκε. Ενώ να κρατήσουμε και το ότι, όπως είπε, στην δικαστική αρχή δεν είχε σχέση με τους κατηγορούμενους. Τους γνώριζε μόνο τους άλλους δύο, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί επίσης, τους γνώριζε μόνο εξόψεως. Αυτό μας είπε και ο δικηγόρος, γιατί τον ρώτησα και τα παραπολιτικά και μας είπε ότι τους ήξερε μόνο φατσικά, όπως κατέθεσε. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες μετά το 2010 που να αποδεικνύουν οτιδήποτε έχει σχέση αυτή η γυναίκα με τους άλλους δύο.
0: Ναι. Ο Κώστας Παπαδάκης μίλησε για μια κακή μέρα για τη δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για σκοπιμότητες κτλ.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν περίεργη αυτή η μέρα για την δικαιοσύνη. Περιμέναν να έχει διαφορετική έκβαση. Τελικά είχε διαφορετική έκβαση. Υπήρχαν και διάφοροι φίλοι εκεί που την υποστήριξαν. Ήταν μια περίεργη ημέρα. Δεν νομίζω πάντως ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, Τζούλη, γιατί αυτές οι εκθέσεις που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν υποθέσεις οι οποίες έχουν ήδη κλείσει και έχουν κριθεί τελεσίδικα από εδώ και 10 χρόνια, από το 2016. Δεν ξεχνάμε, έχουν γίνει δικαστήρια για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι εύκολο τώρα να σταθούν και στα δικαστήρια ή στον πρώτο ή στον δεύτερο
0: κλίμα
1: βαθμό που θα ακολουθήσουν.
0: Πάντως, δημιουργείται.
1: Υπάρχει πάντως μια ταλαιπωρία, πάντως, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια, εννοείται.
1: Υπάρχει μια ταλαιπωρία.
0: Δημήτρη, να αλλάξουμε λίγο σελίδα εμείς τώρα, γιατί επειδή είσαι πάντα στις επάλξεις, τώρα είσαι σε έναν αποχαιρετισμό, έτσι, σε έναν αποχαιρετισμό στον σπουδαίο Νίκο Καλογερόπουλο.
1: Ναι. Αποχαιρετούμε εδώ όλοι τον Νίκο τον Καλογερόπουλο, τον φίλο από τα Εξάρχεια, τον ηθοποιό, τον συγχρουργό, τον ποιητή πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Έχουν έρθει εδώ αρκετοί.
0: Πού στο πρώτο νεκροταφείο, έτσι.
1: Στο πρώτο νεκροταφείο,
0: είναι
1: ναι. Πρώτο
0: πολιτική κηδεία.
1: Είναι πολιτική η κηδεία, τώρα θα βγάλουν και το φέρετρο σε λίγο. Έχουν έρθει αρκετοί καλλιτέχνες από εκείνη τη γενιά. Mm-hmm. Ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος εθνοποίησε πριν από δύο μέρες, ηλικία 74 ετών, είχε πολύ μεγάλο, πολύ πλούσιο βιογραφικό και στο θέατρο και στο κινηματογράφο και στη στιχουργία και στην ποιήση. Είχε εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές. Ο Νίκος. Γενικότερα στην καλλιτεχνία όλοι μιλάνε για ένα πολυσύνθετο ταλέντο, για ένα κέριο πάνω απ' όλα άνθρωπο, και μάλιστα έχουν έρθει εδώ και φίλοι από ορχήστρες για να τραγουδήσουν αργότερα στη μνήμη αυτού του ανθρώπου. Είναι εδώ και ο Απόστολος Γλέτσος, είναι και η Ιβάνα Μπάρμπα, είναι και ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος, είναι φίλοι μουσικοί, φίλοι από τα Εξάρχεια, φίλοι από το θέατρο διάφοροι του Νίκου του Καλογερόπουλου και βεβαίως από το χωριό του, από το Μελιγαλάκι, από την Κυπαρισία για να το πούμε το τελευταίο αντίο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια
0: σου, για καλό μεσημέρι. Ένας αποχαιρετισμός σε έναν σπουδαίο και πολύ πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη.

0: ξεκινήσαμε την εκπομπή με όσα είπε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά από το τέταρτο χρυσό που πήρε σε ανοιχτό πρωτάθλημα στίβου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον από τον αθλητισμό, και αυτό είναι η εξαιρετική απάντηση, πληρωμένη απάντηση μιας 16χρονης αθλήτριας της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ Κορασίδων. Η κοπέλα είναι Έλληνο-Νιγηριανή και έχει εξαιρετική παρουσία στην εθνική ομάδα μπάσκετ Κορασίδων. Είναι η Λίζα Ιτόγια, 16 χρονών.
1: Και Κόσμος 938.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
5: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
4: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
5: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
4: Μπύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
5: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
4: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα, χρυσή ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
5: Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
8: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
9: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλό σας μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Χωρίς αισθήσεις του ανασύρθηκε από την πυροσβεστική άνδρα που έπεσε γύρω στις 10 το πρωί στις ράγες του σταθμού μετρό Άγιος Αντώνιος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται μόνο στο τμήμα σε πόλη Ελληνικό. Προσωρινά παραμένουν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Συνελήφθη 59χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος τις τελευταίες δύο εβδομάδες φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιάς σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου και έφευγε από το σημείο. Αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα ότι η πολιτική προστασία σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Ραντεβού με την ιστορία είχε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου, καθώς είναι πλέον ο πρώτος άλτης στο μήκος με 4 χρυσά στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Με ένα άλμα στα 8,44 μέτρα, στέθηκε ξανά πρωταθλητής στην διοργάνωση που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Μια γυναίκα 39 ετών ανέσυραν ζωντανή από τα συντρίμια πεντάωροφης πολυκατοικίας διασώστες στην πόλη Κάλη στην Κολομβία 30 ώρες μετά τη σεισμική δόνηση των 7,4 ρίχτρων που στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες βρέθηκε προχθές ένας 66χρονος μόνιμος κάτοικος Γερμανίας που βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και μία μέρα πριν το θάνατό του είχε καταγγείλει τον αδερφό και τον ανιψιό του για ενδοοικογενειακή βία. Οι δύο άντρες συνελήφθησαν στο πλαίσιο της μήνυσης που είχε καταθέσει ο 66χρονος, ωστόσο μετά το θάνατό του η υπόθεση πήρε άλλη τροπή καθώς αποφασίστηκε να συνεχιστεί η κράτησή τους. Έχει διαταχθεί μάλιστα διανέργεια γιατροδικαστικής εξέτασης στη σειρά του 66χρονου προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Κατόπιν θα αποφασιστεί η ποινική μεταχείριση των δύο ανδρών. Τραγωδία στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος που ζει μόνιμα στην Ιρλανδία έχασε τη ζωή του μέσα στο μπάνιο του σπιτιού που διέμενε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφονται σε ηλεκτροπληξία και τις αρχές να διερευνούν την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ακινήτου. Αναστάτωση το πρωί σε κατοικία στην Αγγλικάδα Πατρών από έκρηξη φιάλης υγραερίου που προκάλεσε φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε διαρρόγη υγραερίου. Μια γυναίκα που μαγείρευε στην κουζίνα αντιλήφθηκε εγκαίρως στην οσμή και βγήκε γρήγορα από την κατοικία. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ακριβής αιτία που οδήγησε στην έκρηξη της φιάλης υγραερίου. Μείωση της παρακράτησης που επιβάλλεται για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν ώψη και της δικαστικής απόφασης του ελεγκτικού συνεδρίου στις 7 Οκτωβρίου. Έως τα μεσάνυχτα της 3ης 18 Αυγούστου, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Αυτή την ώρα δημοσία δαπάνη από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου, η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου και στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου. Στη διεθνή ενημέρωση, η ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη διάρκεια της νύχτας στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα στήχησε τη ζωή σε ένα παιδί, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ζημιές προκλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 24 κτίρια με κατοικίες, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρέι Καλαβτσένκο. Στα αθλητικά, το τρόπαιο του Super Cup θα διεκδικήσουν οι πρωταθλήτριοι ΑΕΚ με τον κυπελούχο Ελλάδας Όφη στον αγώνα που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 το βράδυ. Ο Απόστολος Σίσκος εξασφάλισε την παρουσία του στον απόψινό τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καταγράφοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.06.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή πτώση 0,08 αυτή την ώρα στο Γενικό Δίκτυο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιους και στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία και εκεί στους 36 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσιγκά.
1: Παραπολιτικά 90,1.

ήταν η ώρα οι Cranberries και εμείς είμαστε εδώ για την τρίτη μας ώρα. Είναι 12 και 8 πρώτα λεπτά. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ παρέα με το ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά στους 90,1, οι στιχομηθείες μας παρούσες. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Εδώ παρέα πάμε το ηρωικό τρίωρο. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, πάντα βασικός πυλώνας αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 8 80 απαντάει η Ελένη Τάγκα. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο mail μας, τα στέλνετε, είστε πολύ από το πρωί, ευχαριστώ πολύ. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

θυμάστε το παράπονο του Σταύρου Μπένου στον Εύρο ότι δεν τον αφήνουν να προχωρήσει το δικό του master plan. Το είχε κάνει και κεντρικό θέμα μία από τις εφημερίδες, η εφημερίδα των συντακτών. Είχε απευθυνθεί, σύμφωνα με όσα λέγει η εφημερίδα, και προς τον ίδιο τον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, και του είπε ότι το μειώνεται το σχέδιο, βγάζεται εκτός και το σιδηρόδρομο. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το απάντηση από τον υπουργό κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, ο οποίος επισημαίνει ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου, για τις φωτιές του 23, θυμίζω, είχαν καταστρέψει τεράστια έκταση εκεί, δασική. Λέει λοιπόν ο κ. Κατσαφάδος ότι το συνολικό σχέδιο για την πολύπαθη περιοχή του Εύρου προσεγγίζει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει συρρυκνωθεί. Υποστηρίζει ότι διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα λέει ότι αυτό δεν είναι όλο το σχέδιο που ανακοίνωσε χθες, είναι το δεύτερο σκέλος του σχεδίου. Δεν αναφέρεται στον ίδιο τον Σταύρο Μπένο, ο οποίος είχε αυτό το ξέσπασμα και είχε καταγγείλει αποδεκατισμό του master plan. Δεν αναφέρεται σε αυτή την απάντηση ο κύριος Κατσαφάδος και στον αρχιτέκτονα που, σύμφωνα με όσες πληροφορίες έρχονται στο φως δημοσιότητας, είναι ο εμπνευστής του νέου σχεδίου, μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας εδώ, για να προλάβουμε να κάνουμε τη ραδιοφωνική μας βόλτα σε όλα τα σημεία που θέλουμε να την κάνουμε.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: Μιλούσαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και τις προηγούμενες εβδομάδες για την τεράστια φωτιά στην Αττικοβιωτία, για τις φοβερές συνέπειες που είχε, την καταστροφή μεγάλου μέρους του οικισμού του Πορτογερμενού, την καταστροφή κομματιών της Βιωτίας, για τον Κιθερώνα που δυστυχώς μεγάλα κομμάτια του έγιναν στάχτη. Όταν υπάρχουν πυρκαγιές, δίνεται μάχη για να σωθούν οι ανθρώπινες ζωές, πρώτα τα σπίτια, μετά το δάσος και όλα τα υπόλοιπα, και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δίνουν τη δική τους μάχη για να σώσουν τα ζώα. Πόσες φορές δεν έχουμε δει και κατοικίδια να παραμένουν δεμένα ενώ έχει ξεσπάσει φωτιά, γιατί έχουν φύγει τρέχοντας οι ιδιοκτήτες, αλλά και ζώα παραγωγικά σε μονάδες που καταστρέφονται. Είναι θρήνος και αυτό, και είναι πολύ ωραία αυτή η μάχη που δίνουν φιλοζωικές, και όχι μόνο για να σώσουν τα ζώα εκείνη την ώρα. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο που αναπτύσσεται για το που μπορούν να πάνε, και οι Δήμοι έχουν συμμετοχή σε αυτό, όπως ας πούμε τώρα εδώ και ο Δήμος Μεγαρέων δημοσιοποίησε τον απολογισμό αυτής της προσπάθειας στις ημέρες της φωτιάς, στην οποία συμμετείχαν εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Διασώθηκαν 282 ζώα, και αυτός είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Εδώ λοιπόν θα καλωσορίσουμε την κυρία Γαβριέλα Κακύρη, είναι μέλος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, συμμετείχε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Γεια σας, κυρία Κακύρη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Είναι σημαντικό το αποτέλεσμα που είχατε, πολύ σημαντικό, μέσα από αυτή την πύρινη λέλαπα να καταφέρετε όλοι μαζί να σώσετε σχεδόν 300 ζώα.
1: Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Δείχνει ότι σε μια μεγάλη κρίση μπορούμε να τα καταφέρουμε όταν είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι και αγαπάμε αυτό που κάνουμε πάνω απ' όλα. Εμείς οι εθελοντές δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Είναι κάτι που το κάνουμε από καρδιάς.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πάντα εκεί στην πρώτη γραμμή. Όχι μόνο στις φωτιές, είμαστε κάθε μέρα για όλα αυτά τα ζώα που εγκαταλείπονται, για τα ζώα που δυστυχώς γεννιούνται χωρίς να το θέλουν σε έναν αφιλόξενο κόσμο.
0: Έτσι είναι. Για τα άγρια ζώα πολλές φορές.
1: Τα άγρια ζώα δεν το συζητώ, ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό πως κάθε φορά δημιουργείται αυτομάτως αυτές τις περιπτώσεις ένα παράλληλο δίκτυο, έτσι, που ασχολείται με αυτό. Δηλαδή υπάρχει ενημέρωση και μέσα από τα social, το παρακολουθώ πάρα πολλές φορές. Υπάρχει για τα σημεία συγκέντρωσης που μπορούν να πάνε τα ζώα, για τα σημεία όπου έχουν εντοπιστεί ζώα που κινδυνεύουν. Είναι πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που έχετε μεταξύ σας και το πώς παρεμβαίνετε.
1: Ακριβώς. Έγινε ένας ολόκληρος συντονισμός στο βαρόματα της Κυριακής 2 Αυγούστου. Μας καλέσαν από την Ειδική Γραμματεία των Ζώων Συντροφιάς και από το Υπουργείο Ιστορικών, ο κύριος Χριστάκης Νίκος, που είναι Γενικός Γραμματέας, ώστε να βρεθεί ένας χώρος για να γίνει σταθμός συγκέντρωσης των ζώων. Η κυρία Κική Κοντοπούλου, που είναι εντεταλμένη για τα δέσοντα στο Δήμο Μεγαρέων και είναι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων, ήρθε σε συνεννόηση με την ομάδα μας, τη φιλοζωική, ανοίξαμε αμέσως το στάδιο των Μεγάρων. Εκεί φυσικά κατέφθασε πρώτη η Dogs Voice με την κυρία Ελένα Βέδε, η οποία είναι η ιδρύτρια της, και άρχισε να στείνεται ένα τεράστιο επιχειρησιακό σχέδιο. Καταφάσανε πάρα πολλοί εθελοντές, διασώστες, απλοί άνθρωποι, μέλη άλλων φιλοζωικών σωματείων, κινητοποίησαν πάρα πολύ μεγάλη. Η τοπική κτηνίατρη σε συνδυασμό με την Εύη ήταν εκεί. Στήθηκε ένα ολόκληρο σχέδιο για να μπορέσουμε να σώσουμε όσο περισσότερα ζώα γίνεται.
0: Και καταφέρατε να σώσετε πάρα πολλά πάντως. Δηλαδή 282 είναι μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι
0: τα 222, διαβάζω, είναι ζώα συντροφιάς, 14 άγρια ζώα, 46 παραγωγικά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και από αυτά διαβάζω ότι ήδη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτός ο αριθμός, 131 ζώα επέστρεψαν στις οικογένειές τους.
1: Μάλιστα, ναι. 91 ζώα προωθούνται σε ανάδοχες σε οικογένειες για φιλοξενία και υιοθεσία. Κάποια νοσηλεύονται σε κλινικές, κάποια δυστυχώς απεβίωσαν, 4 νομίζω είναι αυτά. Και την άγρια ζωή την ανέλαβε η Άνιμα.
0: Να πούμε τη γραμμή που είναι για αυτές τις περιπτώσεις, το 10400.
1: 10400, ναι. Ελπίζω να μην χρησιμοποιείται συχνά αυτή η γραμμή, αλλά από ό,τι βλέπετε είναι σχεδόν μόνιμο το πρόβλημα κάθε χρόνο, κάθε τέτοια εποχή.
0: Κυρία Κακύρη, έτσι, έτσι. Κυρία Κακύρη, είναι πολλοί εκείνοι που αφήνουν το κατοικίδιό τους μέσα στον πανικό τους δεμένο ή μέσα στο σπίτι που κινδυνεύει να καεί.
1: Δυστυχώς είναι. Είναι και κάποιοι άνθρωποι, να μην είμαι πολύ άδικοι, mm-hmm. είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εδώ επί το πλήθος, είναι εξοχικές κατοικίες.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι φεύγουν για τη δουλειά τους. Το ζώο είναι πίσω, φυσικά. Ναι. Δεν
0: και ξεσπάει φωτιά κάποια στιγμή.
1: Ξεσπάει φωτιά και κλείνουν οι δρόμοι. Mm. Δηλαδή δεν μπορούν να επιστρέψουν, επειδή η αστυνομία είναι πάρα πολύ αυστηρή σε αυτό,
0: mm-hmm.
1: κλείνουν οι δρόμοι και δεν μπορούν να επιστρέψουν. Οπότε εκεί μπορούν να καλέσουν το 1400 και πάνε ειδικοί διασώστες
0: mm-hmm.
1: της πολιτικής προστασίας, σε συνδυασμό με την Dogs Voice, μπαίνουν και μπορούν να πάρουν το ζώο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όμως πολλοί, ναι.
0: Τώρα, στα
1: και
0: παραγωγή...
1: αυτό που λένε ναι. ότι ξέρετε έλα μωρέ ζώο είναι, θα τρέξει, θα φύγει και ανοιχτές πόρτες να είναι, θα σας πω ότι είναι και μερικά ζώα τα οποία δεν τρέχουν, απλά κρύβονται και αυτά είναι που τα εγκλωβίζει η φωτιά και καίγονται.
0: Mm.
1: Είναι ζώα που μένουν σε σοκ, γίνονται αγάλματα, έχω περισυλλέξει ένα τέτοιο ζώο,
0: mm.
1: Το οποίο με συγκίνησε πάρα πολύ. Δεν έτρεξε να σωθεί. Έμεινε εκεί, στο χώρο.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Τώρα, αυτά τα 91 ζωάκια που προωθούνται σε ανάδοχους, πού φιλοξενούνται, στη δικιά σας φιλοζωική, πού είναι?
1: Είναι σε σπίτια θελοντών, είναι σε άλλα φιλοζωικά σωματεία, είναι στην Dogs Voice που έχει αναλάβει.
0: Αν κάποιος θέλει να πάρει ένα ζωάκι, να το κάνει μέλος της οικογένειάς του, πού απευθύνεται?
1: Απευθύνεται στην Dogs Voice, στο mm-hmm. Φιλική Μας Μεγάρων, στο Little Shelter,
0: mm-hmm.
1: στο Make It Possible. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά σωματεία τα οποία έχουν ενωθεί, έχουν επισηλέξει περίπου τα ζώα, είναι mm-hmm. αυτή τη στιγμή προς υιοθεσία. Οποιοδήποτε όμως ζωάκι δεν σημαίνει ότι μόνο το πυρόπληκτο έχει ανάγκη.
0: Φυσικά.
1: Όλα τα ζωάκια που είναι αδέσποτα χρειάζονται ένα σπίτι.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και εγώ πρέπει να πω ότι είναι και η αγάπη που σου χαρίζουν αυτά τα πλάσματα είναι αδιανόητη. Αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Οπότε ακριβώς. Είναι ένα κίνητρο για όλους να το κάνουν, να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο ζωάκι. Θα τους ανταποδώσει πολλαπλάσια.
1: Δεν το συζητώ.
0: Έτσι.
1: Η διατελής αγάπη των ζώων είναι κάτι μοναδικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κακύρη.
1: Να,
0: ευχαριστούμε
1: καλά.
0: Και για όλο το έργο αυτό που κάνετε. Ως εθελοντές που λέτε, που δεν πληρώνεστε γι' αυτό, αλλά που το κάνετε από την αγάπη σας για τα ζώα. Ευχαριστούμε
1: να
0: πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα ένα ακόμα περιστατικό που δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρά δομικά προβλήματα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Αυτή τη φορά ήταν στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου. Είχαμε πτώση σοβάδων από την οροφή γραφείου των επιμελητών γιατρών. Ευτυχώς δεν ήταν κανείς μέσα εκείνη την ώρα, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί, αλλά υπήρξε διαμαρτυρία από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Υπήρξε απάντηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος επανέκαμψε και με νέα απάντησή του, λέγοντας ότι εδώ και 3 χρόνια σχεδόν με τους πόρους του τακτικού μας προϋπολογισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και συγκεντρώνοντας και πρωτοφανώς πολλές ιδιωτικές χορηγίες, εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναβαθμίσεως του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Γιατί το κάνουμε αυτό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή πρώτοι εμείς αναγνωρίσαμε ότι τα κτίρια μετά από τόσες δεκαετίες είναι κουρασμένα και ορισμένα σε άθλια κατάσταση. Μετά όμως απευθύνεται στην, χρησιμοποιεί τη γνωστή του ρητορική για συμμορία της μιζέριας της αριστεράς, που όχι μόνο λέει τα απαξιώνουν όλα αυτά τα έργα, αλλά αρχίζουν και τα συνθήματα ότι τα ντουβάρια δεν κάνουν την υγεία. Οπότε λέει, διαλέξτε ρε παιδιά, ή τα ντουβάρια τελικώς χρειάζονται και πρέπει να καινήσουμε όλα και το Βενιζέλιο προφανώς. Άρα και όσα κάνουμε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα έχουν αξία, και άρα πείτε και κάνα μπράβο, ή τα ντουβάρια δεν έχουν αξία, κακώς κάνουμε όσα κάνουμε, άρα δεν σας νοιάζει ο σοβάς που έπεσε, δεν μπορείτε να τα έχετε μονάζιγα δικά σας. Όλη αυτή η κάπως έτσι χαλαρή αντίδραση του Υπουργείου προκάλεσε την έντονη αντίδραση των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που καταγγέλουν ότι το κτίριο συνολικά θέλει ανακαίνιση, δεν θέλει μικρές έτσι, εργασίες, μικρής κλίμακας εργασίες, και έχουν μια έντονη απάντηση προς τον Υπουργό Υγείας. Τονίζουν ότι το κτίριο αντιμετωπίζει σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα στο Βενιζέλιο. Απαιτείται άμεσα η χρηματοδότηση των όριμων έργων ανακαίνησής του. Η έλεγχη και η αποκατάσταση ενός περιστατικού δεν υποκαθιστούν την ανάγκη αυτή για συνολική ανακαίνιση, και ρωτούν και πότε θα χρηματοδοτηθεί η ανακαίνιση αυτή, τονίζοντας ότι δεν είναι ούτε μίζεροι ούτε τίποτα, δεν θέλουν να απαξιώσουν το χώρο στον οποίο δουλεύουν. Και εδώ λοιπόν, για τον λόγο αυτό, προσκαλέσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, τον κύριο Δημήτρη Φλιτζανή. Καλημέρα, κύριε Φλιτζανή.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ήταν λοιπόν, η αντίδρασή σας ήταν έντονη στον τρόπο αντίδρασης του Υπουργού Υγείας, και διαβάζω μια εκτενή ανακοίνωση που έχετε βγάλει.
1: Κοιτάξτε, ο Υπουργός Υγείας, μην ξεχνάμε ότι είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Mm-hmm. Προσωπεί ολόκληρη την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά αυτόν τον χρόνο 7 τώρα ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, με την όλη του τοποθέτηση μπορούμε να πούμε ότι πλέον ότι θεωρούμε απαράδεκτη, απαξία η κυβέρνηση την ασφάλεια έτσι, στα δημόσια νοσοκομεία, mm-hmm. διότι τα έργα που κάνει με τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αφορά συγκεκριμένα κομμάτια. Συμφωνούμε ότι χρειάζονται ξεχωρισμό τα αφήγοντα των νοσοκομείων και τα κέντρα υγείας. Mm-hmm. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι καταρχάς το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να στηρίζεται σε 2 πυλώνες, και υποδομές και ιατρικό εξοπλισμό και προσωπικό. Mm-hmm. Και προσωπικά θα τα αφήσουμε να τα αναλύσουμε μετά. Και αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε γιατί λοιπόν, αφού γίνονται τόσα έργα, δεν εντάχθηκε η μελέτη η οποία είναι όριμη για το Βενιζέλιο, η οποία μάλιστα χρηματοδοτήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ από την περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι.
1: Έχουν βγει και όλες οι απαιτούμενες άδειες, οι οποίες έχουν και συγκεκριμένη ημερομηνία ανοίξη χρονικό ορίζοντα. Έτσι δεν είναι υπαόριστο. Έχουν κάποια χρόνια νομίζω, 2-3-4 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Συνεπώς θα πρέπει να βρεθεί η χρηματοδότηση για ένα έργο συνολικό το οποίο μαζί με τον περιβάλλοντα χρόνο αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για τη συνολική ανακαίνιση λοιπόν, λέτε.
1: Ναι. Ναι. Εμείς λέμε ότι η ασφάλεια δεν θα δει, και οι ποιοτικές παροχές υπηρεσιών υγείας στους πολίτες και στους εργαζόμενους δεν θα πρέπει να τίθεται θέμα συζήτηση ούτε κόστος για εμάς, δεν κοστολογείται. Mm-hmm. Και θα πούμε το πιο απλό, δεν είναι ένα απλό συμβάν ότι έπεσε ένα σε εμάς. Το κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο είναι κτίριο του 1953, παρακαλώ. το οποίο δεν έχει ανακοινιστεί στην ουσία ποτέ από τότε που χτίστηκε και πλέον είναι αυτό 70 χρονών, καταλαβαίνετε, 70 και πλέον παρουσιάζει πλέον αρκετά προβλήματα και χρήζεται ανακοίνησης και στατικής ενίσχυσης. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν να συνέβαινε μέσα στη μέσα αυτό εδώ, πάνω από έναν ασθενή, την εντατική δηλαδή θεραπεία, αν θα έλεγε το ίδιο πράγμα. Απλά συνέβη σε ένα γραφείο γιατρών, έτσι.
0: Που ευτυχώς ήταν άδειο εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ήταν άδειο γιατί ήταν η μέρα εσωτερικής εφημερίας και μάλλον έγινε βράδυ και το βρήκαν το πρωί. Δεν υπήρχε μέσα το προσωπικό εκείνη τη στιγμή.
0: Mm-hmm. Εντάξει, έχουμε δει και άλλα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, είναι η αλήθεια.
1: Να... Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, σε όλη την Ελλάδα και στην Αθήνα. Τώρα.
1: Και αυτά σε έρνα πέφτουν, ναι, ναι. Διαρρώστητα και διάφορα άλλα.
0: Άρα, επιμένετε σε αυτό και κυρίως νομίζω ότι απαντάτε, από όσα διαβάζω δηλαδή, σε αυτό το περί συμμορίας, μιζέριας και τα λοιπά, λέτε ότι εμείς δεν θέλουμε να απαξιώσουμε το χώρο στον οποίο δουλεύουμε.
1: Κοιτάξτε, εμείς ποτέ δεν απαξιώσαμε ούτε στα εργαζομένων. Καταρχάς είμαστε ένα νοσοκομείο, το μεγαλύτερο ίσως δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο την Κρήτη μαζί με το Παρνί, όλη την Νότια Ελλάδα και τους εκατομμύρια επισκέπτες κάθε καλοκαίρι και όλο το χρόνο που έρχονται στο νησί.
0: Α, και όλη την Νότια Ελλάδα, ε!
1: Φυσικά, γιατί όλες οι διακομιδές γίνονται από Δωδεκάνησα, από Κυκλάδες, προσωπικές φορές έρχονται στην Κρήτη, έτσι, στην Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και αντιλαμβάνεστε ότι οποιοδήποτε σχεδιασμό ή έστω υπήρχε στο μυαλό κάποιου να απαξιώσει κάποια στιγμή το Βενιζέλιο, γιατί θεωρούν ότι αρκεί το Παρνί, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν ανήκουμε σε καμία συμμορία. Μπορούμε να αντιστρέψουμε το ερώτημα στον Υπουργό και να μας ανήκει ο ίδιος, αν ανήκει ο ίδιος σε κάποια. Εμείς πάντως δεν αισθανόμαστε να ανήκουμε κάπου. Και υποστηρίζουμε με στένος και με πάθος αυτό που κάνουμε και είναι αξιοθαύμαστο το έργο όλων των συναδέλφων.
0: Είναι και κάτι άλλο. Δώστε μας λίγο την εικόνα, κύριε Φλιτζανή, για το προσωπικό. Δηλαδή, είναι επαρκές το προσωπικό σε νοσηλευτικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό και το ιατρικό.
1: Με βάση τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών θα μιλήσω, για να μην λέμε ότι λέω πράγματα το κεφάλι. Από το 2021 στο 2025, επί κυβέρνηση δηλαδή, το Βενιζέλιο έχασε 345 εργαζόμενους. Δεύτερο σε όλη την Ελλάδα. Ενώ αυτή τη στιγμή είναι στα πρώτα 10 νοσοκομεία στην επισκεψιμότητα. Και με βάση την αναλογία παραγόμενου έργου και αριθμού κλινών, κάποτε ήταν μετά τον Ευαγγελισμό δεύτερο σε όλη την Ελλάδα.

0: το μέγεθός του. Το 2012 έγινε οι περικοπές με τα μνημόνια στον οργανισμό mm-hmm. και το 2019 έχει προσταθεί τα τελευταία πτέρυγα του νοσοκομείου, το τελευταίο κτίριο που άφησε και κατά 30% σε μέγεθος mm-hmm. με τον ίδιο οργανισμό και τον ίδιο προσωπικό. Συνεπώς, εμείς έχουμε
1: άρα οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Ναι,
1: ιατρικό προσωπικό.
0: Ιατρικό προσωπικό στέκεται με αξιοπρέπεια. Υπάρχουν ελλείψεις mm-hmm. στα συγκεκριμένα ειδικότητες κυρίως.
1: Ναι.
0: Σαφώς χρειάζονται 20-30 γιατροί παραπάνω, αλλά είναι mm-hmm. πολύ λιγότεροι σε σχέση με το υπόλοιπο προσωπικό. Ωστόσο, οι ελλείψεις αποδεικνύονται και το γεγονός ότι παρόλο που έχουμε αναπτύξει υπηρεσίες, έχει αυξηθεί το μέγεθος του νοσοκομείου. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το 2019 τα χειρουργεία ήταν 15% παραπάνω από ό,τι σήμερα. Η χειρουργία σε επεμβάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αυτό οφείλεται σε έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων.
1: Mm-hmm.
0: Όπως είναι κυρίως αναισθησιολόγοι, ακτινολόγοι, παθολόγους, θέλω παραπάνω, αιματολόγους κτλ.
1: Ναι. Βλέπω ότι καταλήγετε στην ανακοίνωσή σας με μια πρόσκληση προς τον Υπουργό να έρθει να δει από κοντά την πραγματικότητα και του λέτε να έρθει με χρήματα, με χρηματοδότηση.
0: Όχι μόνο αυτό. Επειδή, όπως είπε, θα συνεχίσει να κάνει τις υπηρεσίες που κάνει και να εγκαινιάζει και καλά κάνει, και κάνει τη δουλειά του τα επίγοντα των νοσοκομείων, mm-hmm. πιστεύω ότι θα έρθει και στο Παγνί και στο Βενιζέλιο κάποια στιγμή, πριν τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, δεν ξέρω πότε. Εμείς θέλουμε να χωράει και τα ωραία του γυαλιά και να καταγράψει, αλλά να έρθει όχι μόνο στα ΤΕΦ, να έρθει και στο παλιό κτίριο και να καταγράψει την πραγματικότητα που βιώνουν τις υποδομές που υπάρχουν εκεί και να δει αν όντως χρήζει όχι ανακαίνιση στο κτίριο. Οι μελέτες το έχουν αναδείξει, της περιφέρειας.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε εμείς καλούμε να επιτέλους να δοθεί χρηματοδότηση και ένα τελευταίο σχόλιο.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται στην Κρήτη ο βόρειος οδικός άξονα.
1: Ναι.
0: Με πάλι με χρήματα και του ελληνικού ταού
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: με των
1: ναι.
0: ευρωπαϊκών κωδικών κτλ.
1: Ναι, ΟΒΟΑΚ, ναι.
0: Ναι, αν έχετε δει, έχουν δοθεί αέρα χρήματα σε πρόστιμα λόγω καθυστερήσεων, καθυστερήσεων που ξέραν εκ των προστέρων ότι θα γίνουν, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
1: Mm.
0: Όχι σε 10, 20, 30 και 40 που θέλουμε εμείς.
1: Mm-hmm.
0: 300 δεν θυμάμαι πώς θα είναι συνολικά.
1: Ναι.
0: Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να συνοήσουν με τις εταιρείες που ξέραν εκ των προτέρων ότι θα τα δώσουν έτσι. Θα μπορούσαν να έχουν γιατρευτεί αλλιώς και όχι να τα δίνουν σε πρόστιμα σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και συμφέροντα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φλιτζανή, ο κύριος Δημήτρης Φλιτζανής, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: Τότε...

0: Αυτές είναι οι περσίδες του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, γιατί θα έχουμε τα ξημερώματα βροχή από περσίδες. Τώρα, αν θα το δούμε εδώ ή όχι, δεν ξέρω. Σήμερα επίσης, σε ώρα έτσι προχωρημένη απογευματινή στην Ελλάδα, 7.30-8.30 νομίζω, θα πέσει και η ολική έκλειψη του ηλίου, αλλά επίσης δεν ξέρω αν και από πού θα είναι ορατή από εδώ, και επειδή δεν τα ξέρω αυτά, απευθύνθηκα στην αστροφυσικό, την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού, είναι αστροφυσικός στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Καλημέρα, κυρία Μεταλινού.
1: Γεια σας, κύριε Τίκα, καλημέρα σε όλους.
0: Πείτε μας λίγο, γιατί εμάς μας ακούγονται έτσι αυτό, η βροχή από περσίδες και όλα αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Μας κάνει σε παραμύθι όλη αυτή η ιστορία, αλλά να δούμε, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι ή όχι.
1: Λοιπόν, κάτι θα δούμε, κάτι δεν θα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, δύο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα.
0: Να σας πω, αν έχετε ακουστικά ή hands free, αν μπορείτε να τα αποσυνδέσετε, να σας ακούμε από το τηλέφωνο κατευθείαν, γιατί είναι λίγο προβληματικό.
1: Τηλέφωνο κατευθείαν με ακούσε.
0: Ωραία.
1: Που τα λέμε στην Κέρκυρα και ίσως να το σήμα να μην είναι
0: ωραία,
1: το τέλειο.
0: Ωραία, για πάμε λοιπόν να δούμε, τώρα σας ακούμε καλύτερα νομίζω.
1: Λοιπόν, μπορούμε να δούμε, αυτό που μπορούμε να δούμε είναι η βροχή των γιατώντων των περσίδων, όπως είπατε.
0: Mm-hmm.
1: Το βραδύ να επιλέξουμε ένα σκοτεινό σημείο να μην έχει φωτορύπανση.
0: Ναι.
1: Μετά τις 12 τη νύχτα κορυφώνονται 2 με 4 τα ξημερώματα. Οπότε...
0: Mm-hmm. Σας χάνω, κυρία Μεταλινού. Τώρα, για να δούμε αν μπορείτε. Συγγνώμη, είπατε μετά τη 2 με 4 κορυφώνονται, μας είπατε, γιατί μετά σας χάσαμε.
1: 2 με 4 κορυφώνονται. Και μπορείτε να είσαστε και νωρίτερα ή και τις επόμενες μέρες και τις προηγούμενες, αλλά το μέγιστο είναι τότε.
0: Mm-hmm.
1: Σημερώνοντας προς 13 Αυγούστου.
0: Όπου είναι πώς, δηλαδή όσοι καταφέρουν να το δουν είναι σε εξοχή όπου δεν έχει πολλά φώτα κτλ.
1: Να
0: σαν,
1: μην έχει φώτα.
0: Σαν πεφταστεριά.
1: Αυτό που λέμε πεφταστεριά είναι δυσκολές, πεφταστεριά που έχουν την ατμόσφαιρα.
0: Κυρία Μεταλινού, θα προσπαθήσουμε να σας ξανακαλέσουμε. Αν μπορείτε λίγο από εκεί που είστε, μήπως μετακινηθείτε, μήπως βρούμε λίγο καλύτερο σήμα, για να δούμε. Δύο με τέσσερις κορυφώνεται το φαινόμενο με τις περσίδες. Είναι πεφταστέρι, αυτό είναι που βλέπουμε εδώ. Αν είστε κάπου σε διακοπές και δεν είστε στην Αθήνα που ή σε μεγάλο αστικό κέντρο που έχει πολύ φως και μπορείτε να αφιερώσετε αυτή την ώρα, αν θέλετε να το δείτε, θα είναι ένα ωραίο θέαμα, φαντάζομαι. Και δεν προλάβαμε τώρα, ελπίζω να πιάσουμε καλύτερη επικοινωνία με την κυρία Μεταλινού για να μας πει και γι' αυτό ό,τι παραπάνω έχει να μας πει και να δούμε και για την έκλειψη ηλίου τι μπορούμε να δούμε.

0: δύσκολη επικοινωνία με την Κέρκυρα, με το σημείο που βρίσκεται στην Κέρκυρα η κυρία Μεταλινιού. Η Ελένη Τάγκα και η Όλγα Καλατζή μέσα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της, αλλά είναι δύσκολο, κρίμα. Και ήθελα πάρα πολύ να πούμε γι' αυτό δύο κουβέντες, να μας πούνε μάλλον οι ειδικοί, όχι να πούμε μόνοι μας. Έχουμε και την ολική έκλειψη ηλίου σήμερα, όπου η Σελήνη θα περάσει μπροστά από τον ήλιο, προκαλώντας μια ολική ηλιακή έκλειψη. Είχαμε δει, αν θυμάστε, πριν από κάποιους μήνες και ήταν εντυπωσιακό και φαινόταν πάρα πολύ ωραία και από την Αθήνα. Ήταν ολική έκλειψη Σελήνης, νομίζω, εκείνο που είχαμε δει. Εδώ θα είναι ορατό το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου μόνο από μια πολύ περιορισμένη μερική έκλειψη. Για να δούμε, έχουμε την κυρία Αναστασία Φιώρη Μεταλινού. Για να δούμε, κυρία Μεταλινού, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, έγινε μια ραδιοφωνική έκλειψη τώρα, γιατί χάσαμε το σήμα.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπατε, σας άκουσα νωρίτερα. Από την Ελλάδα το φαινόμενο δεν φαίνεται. Για να δει κάποιος την έκλειψη, πρέπει να είναι στην Ισπανία, Ιρλανδία, Γρυλανδία, Αττική, Βόρεια. Και πολλοί Έλληνες έχουν πάει στην Ισπανία. Είναι δεκάδες ανθρώπων που έχουν ταξιδεύσει.
0: Για το λόγο αυτό, ή
1: Για το λόγο αυτό, για να παρατηρήσουν αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο. Οπότε προκειμένου να περιμένουμε την επόμενη ολική έκλειψη ηλίου στην Ελλάδα που θα συμβεί το 2088, που και να περιμένουμε δεν θα την δούμε γιατί είναι πολύ αργά, ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο για να παρατηρήσουμε τον ήλιο σε έκλειψη. Τον ήλιο να σκοτεινιάζει, να τον φωτογραφίσουμε, να τον παρατηρήσουμε, να εξάγουμε τα επιστημονικά μας συμπεράσματα και να πάρουμε πολύ ωραία αποτελέσματα.
0: Πριν από αρκετούς μήνες, τι ήταν αυτό που είχαμε δει? Ολική έκλειψη της Σελήνης που φαινόταν και από την Αθήνα, ήταν εντυπωσιακό.
1: Α, Σελήνης. Πιο συχνές οι εκλήψεις Σελήνης και πιο εύκολα παρατηρήσιμες. Υπάρχει όμως, θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις. Υπάρχει ένα link, άμα ψάξετε στο YouTube, Sparta Astronomy. Είναι η αστρονομική εταιρεία της Σπάρτης, οι Διόσκουροι, που έχουν ταξιδέψει μέχρι εκεί και θα μας στείλουν ένα link για να δούμε live το φαινόμενο την ώρα που συμβαίνει, μετά τις 8 το βράδυ. Οπότε θα το δούμε από διαδικτυακά.
0: Ωραία.
1: Αλλά όσοι δεν είμαστε εκεί, θα δούμε, όπως είπαμε πριν, τη βροχή των γιατώντων, που είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε με γυμνό μάτι. Δεν χρειάζομαστε εξοπλισμό, τηλεσκόπια κι άλλα. Απλά σκοτεινό ουρανό και παρατηρούμε 50 με 70, 80 πεφταστέρια μέσα σε μία ώρα, στην καλύτερη περίπτωση.
0: Πολύ ωραίο. Οπότε, είναι.
1: Ξαπλώνουμε κάτω από τον έναστρο ουρανό και περιμένουμε να δούμε πότε θα πέσουν τα πεφταστέρια.
0: Και πόσο ωραίο είναι να το πετύχεις αυτό σε διακοπές, έτσι που είναι και...
1: Ακόμα καλή, που είσαι και χαλαρός.
0: Είσαι χαλαρός, είσαι σε σημεία, χωρίς πολύ φως.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο ωραίο θα είναι, πραγματικά πόσο ωραία συγκυρία. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή παρατήρηση, καλό 15 Αύγουστο.
0: Καλές διακοπές και εσείς. Ευχαριστούμε που μας αφιερώσατε λίγο χρόνο μέσα στις διακοπές αυτές για να μιλήσουμε.
1: Χαρά μου.
0: Γεια σας.
1: Αντίο.

Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι οι πακιστανικές πηγές λένε στο πρακτορείο Ανατολού ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε παράταση της εκεχηρίας των 60 ημερών που όπως θυμόμαστε έχει λήξει. Έτσι, έχει λήξει ή έχει διαραγεί τέλος πάντων. Αυτό είναι η εκεχηρία που είχε επιτευχθεί στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ και τυπικά λέγει 17 Αυγούστου. Βέβαια, ενώ υποτίθεται ότι ήταν σε ισχύ, γίνανε επιθέσεις και από τις δύο πλευρές. Αυτό το δήλωσαν λοιπόν σήμερα κυβερνητικές πηγές του Πακιστάν στο πρακτορείο Ανατολού. Και οι δύο πλευρές είπαν, έχουν γνωστοποιήσει στους μεσολαβητές τη συγκατάθεσή τους για παράταση της προθεσμίας. Τώρα, η διάρκεια αυτής της νέας παράτασης δεν έχει ακόμα καθοριστεί και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα προκειμένου να αποφασίσουν τη χρονική διάρκεια της. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό.

Λέγαμε ότι σήμερα είναι στο επίπεδο 4 ο δείκτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές σε πάρα πολλές περιοχές. Αττική, Πελοπόννησο, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, πολλές περιοχές. Και όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Αρτοπιός, στην ΕΡΤ, συνελήφθη στη Σταμάτα ένας πολίτης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, γιατί έβαζε μπαρμπεκιού, ενώ απαγορεύεται κάτι τέτοιο. Εντάξει παιδιά, ψήνεται και μέσα τις μπριζόλες, δεν πειράζει. You know I'm a bear, baby. Παραδοσιακά στο φούρνο, μέσα.

0: πάνω που λέγαμε για τις μπριζόλες, έρχεται η Παναγιώτα από Παλεξίου και μου θυμίζει ότι το 15 Αύγουστο, τώρα σε τρεις ημερούλες, τον χαρακτηρίζουν το Πάσχα του καλοκαιριού και σε πάρα πολλές περιοχές ψήνουν αρνί το 15 Αύγουστο. Οπότε το νου σας, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Το νου σας, παιδιά, πραγματικά δηλαδή, δεν χρειάζεται. Βάλτε το στη σχάρα, στο φούρνο. Όσοι τρώτε.
1: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
3: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
2: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Ηλιέλαιο Πάπα Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
3: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
2: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Πολύ ωραία. Γεια σας.

0: 38.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
6: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
7: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
8: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
11: Παρακάσπαρ Μπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
12: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
13: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
14: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
16: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
17: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
16: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
17: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
16: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
18: δικό
16: της θέση.
18: Ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά! Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
19: Καλώς τους!
20: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
21: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μήλοι Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
7: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Τότε ας βάλω το Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.

κόσμος.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
0: Χοιρινό σουβλάκι ελληνικό, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,75.
0: Red Bull κουτί, 250 ml, μόνο 86 λεπτά.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι, 30 λίτρα, μόνο 68,90.
0: Μανιτάρια Λίμπουργκ, κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Βούτυρο Έκτε Μπότερ, κουτί, 200 μερίδες επί 10 γραμμάρια, μόνο 7,45 το κιλό.
0: Γαρίδες Τζάμπο, 2,4. Νούμερο 0, μόνο 39,50 το κιλό.
1: Και μπέικον καπνιστό σε φέτες, Διανίκ, μόνο 4,50 το κιλό.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos

0: Χέλμουντ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-1400. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
4: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
4: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
4: Με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
4: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την Καΐρ.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Ποπ 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12ανήσου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 29 Αυγούστου.
2: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,49 το κιλό.
1: Βότκα Σμυρνό Φρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Μπυρά Αλφα Φιάλι 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 3 λεπτά.
1: Τόνος Νεπτούνα σε κομμάτια, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Ηλιέλαιο Papa's Oil Pet, 10 λίτρα, μόνο 14,78.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro, 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
2: Τυρί Σαμσόε Block Δανίας, μόνο 5,95 το κιλό.
1: Και γύρος, χοιρινή πανσέτα premium, κασίδης, από 10 έως 35 κιλά, μόνο 4,90 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Αυγούστου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
11: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
10: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
11: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
12: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Γλώσσα, η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Αϊ.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.
6: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
7: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
6: Καλώς τους.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
10: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
9: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
10: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
9: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
10: Αλλαντικά κρέτα φάρμς, μείον 40%.
9: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
10: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
9: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
10: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
1: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
1: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-68.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφαγές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Πάπου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά. Μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Κόσμος 938.
5: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.